0: δίστανται.
1: Ε, ναι, δίστανται. Φυσικά και δίστανται.
0: Ήταν το καλύτερο.
2: Ναι. Α, που έκατσαν μέσα. Ωραία, αν ήσουν λοιπόν στην Αντίς Αμπέμπα, θα καλωσόριζε το 2019.
1: Τι να πω.
0: Τι να τους πούμε, καλή επιτυχία. Ναι, τώρα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ναι, καλά να περάσουν. Ναι, αλλά αυτό που λες με τον κορονοϊό, για κάποιοι.
1: Έτσι, πες τα σούλα, πες.
0: Δεν ήταν, Γιάννη.
1: Πώς δεν ήταν, συμφωνώ απόλυτα.
0: Πολύ ωραία, μπρος όλοι μέσα, μαντρωθείτε αυτό, ησυχία. Δεν είδες η φύση πώς αναστήθηκε με όλη αυτή την ιστορία, ησύχασε το κεφάλι ολονών.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ζώων και ανθρώπων. Ναι, δεν ήθελε η Ελένη να είναι μέσα.
2: Όχι, πραγματικά δεν ήθελα να είμαι τόσο μέσα.

0: πραγματικά δεν ήθελα να είμαι τόσο μέσα.
1: Μη λες τέτοια.
2: Τώρα γιατί αυτοί γιορτάζουν τώρα πρωτοχρονιά και γιατί είναι 2019.
1: Δεν είναι τόσο πιστοποίηση στο κέντρο της Καβάλας. Οπότε θα υπάρχουν επαγγελματίες εκεί εξειδικευμένοι του κέντρου, στην πλατεία Καπνεργάτη θα είναι αυτό, και θα προσφέρουν εντελώς δωρεάν σύντομο ανιχνευτικό έλεγχο, είναι τα τεστ μνήμης γνωστικών λειτουργιών, βιωματικές ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και καθοδήγηση και ενημέρωση για οικογένειες και φροντιστές. Οπότε μας λένε οι διοργανωτές, ελάτε να κάνουμε μαζί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη φροντίδα της νοητικής υγείας. Και σου λέει, είδα και χθες, πέτυχα κι άλλο διαφημιστικό με την Ελένη Ζάντου, νομίζω, που έλεγε για την νόσο Αλτσχάιμερ. Οπότε είναι κάτι που πρέπει και μπορούμε να το καταλάβουμε από νωρίς σχετικά και να είμαστε υποψιασμένοι, να δούμε λιγάκι την δράση αυτή. Επίσης, έχουν γίνει τα εγγένεια της έκθεσης Κύπρος 1974, που θα είναι για αρκετό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο στην πόλη της Καβάλας. Τη διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας ο Ακρίτας, και αποτυπώνει η έκθεση αυτή τη μνήμη της τουρκικής εισβολής του 1974 μέσα από ένα μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που έχουν αναζητηθεί και παραχωρηθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες. Μέχρι και 27 Νοεμβρίου συγκεκριμένα θα διαρκέσει. Θα λειτουργεί Δευτέρα και Παρασκευή 9 με 2 και θα λειτουργεί και τα απογεύματα της Τρίτης και Παρασκευής 5 με 8. Και ήδη κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στα εγγένεια και επισκέφτηκαν την έκθεση κάνουν λόγο για πολύ όμορφη παρουσία που, αν μη τι άλλο, πρέπει να επισκεφθούν τα σχολεία μας οπωσδήποτε και να μαθαίνουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο καλύτερα από ότι ένα βιβλίο μπροστά τους και να τους λένε μάθε τα τώρα για να περάσεις ωραία. Και επίσης να πούμε ότι για 8η χρονιά θα πραγματοποιηθεί φέτος από τον τοίχο καλοσύνης της δράμας η δράση από παιδί σε παιδί.
2: Ναι.
1: Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 θα συγκεντρώνονται καινούργια ή μεταχειρισμένα βιβλία σε καλή κατάσταση για να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες των δυσπρόσιτων και παραμεθόριων σχολείων όλων των βαθμίδων της Ελλάδας από νηπιαγωγεία μέχρι και λύκεια.
2: Ναι.
1: Γίνεται μέσω παράδοσης ή και αποστολής η προσφορά των βιβλίων. Πρέπει βέβαια να υπάρχει συνεννόηση. Και σου λέει γιατί ένα βιβλίο που χαρίζεται από ένα παιδί μπορεί να γίνει ένα καινούριο ταξίδι για ένα άλλο. Οπότε θα υπάρξει και αυτή η δράση τώρα τον Οκτώβριο. Και μια που λέμε για βιβλία, με αυτό θα σας αφήσω, γιατί ετοιμάζουν μια πολύ ωραία γεμάτη γιορτή, γεμάτη γλώσσες, μουσική και παιχνίδια, η Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Θα γίνει αυτή την Κυριακή γιορτή στον αύριο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου 11 το πρωί με 1:30. Θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα, θα υπάρχουν σταθμοί γλωσσομάθειας, καραόκε, χορός, face painting, διαγωνισμός ζωγραφικής. Και το κάλεσμα είναι από τους διοργανωτές, μικροί, μεγάλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, ελάτε να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να γνωρίσουμε γλώσσες και πολιτισμούς και να γιορτάσουμε όλα όσα μας ενώνουν. Πολύ όμορφη θα είναι αυτή η γιορτή, είναι δεδομένη, αν μη τι άλλο, ευρωπαϊκή.
2: Ναι.
1: Τούτα για το ξεκίνημα.
2: Μάλιστα, ωραία τα σωλίτσα μας. Να είσαι καλά λοιπόν.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τώρα πολύ πολύ σύντομα θα πάμε και στην Ορεστιάδα, στην πόλη μας, να ακούσουμε τα όσα θα μας μεταφέρει η Χρυσούλα. Ο Λέοναρντ Κοέν, μια και τον θυμηθήκαμε τώρα, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1934.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Λέοναρντ Κοέν και πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα,
1: Χρυσούλα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Σιγά-σιγά και καλό φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί την Τετάρτη, νομίζω, έχουμε τη φθινοπωρινή ησημερία. Οπότε μπαίνουμε και
0: εκεί. Είναι και αυτό, ναι.
2: Ναι. Και από ό,τι βλέπω και ο καιρός να σήμερα ακόμα κρατάει κάπως.
0: Ναι, ναι.
2: Από αύριο αρχίζουν άλλες καταστάσεις και θα ρίξει και τη θερμοκρασία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τετάρτη, λέει, την Τετάρτη στις 3 και 4 πρώτα λεπτά.
2: Ναι, το μάλιστα. Βόρειο ημισφαίριο, ναι, ναι, ναι. Μπαίνει στο φθινόπωρο και επίσημα.
0: Oh.
2: Λοιπόν.
0: τι να κάνω δηλαδή. Τώρα καταλαβαίνεις, αφού μπαίνουμε στο φθινόπωρο, άστα να πάνε από εδώ και πέρα.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Τι να κάνω, να κοιμηθώ σαν την αρκούδα, να ξυπνήσω τον Μάρτιο, τι να κάνω.
2: Σαν αρκούδα. Αυτή που κυκλοφορεί στον
0: αυτή
2: ορεινό όγκο.
0: Ναι, ναι. Κυκλοφορεί εδώ σε εμά. Ναι.
2: Εδώ μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου τώρα μια ανάρτηση και για ένα λύκο.
0: Καλά.
2: Εκεί στην περιοχή λέει τη Σκυλή Αλεξανδρούπολη. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Με τους αγρότες θα ξεκινήσω. Γιατί είχαν μία σύσκεψη, ήδη την προκάλεσαν. Φώναξαν τους κυβερνητικούς βουλευτές. Παρόν ήταν και ο Περιφερειάρχης, η πρόεδρε των ΤΟΕΔ. Και εκεί για μια ακόμα φορά με πολύ έτσι μεγάλη εκδήλωση ανησυχίας, προβληματισμού και πολύ μεγάλης απογοήτευσης μίλησαν για τα προβλήματά τους και τους τα ανέφεραν από την καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας μέχρι τις λειτουργίες της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, τα προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και τους ΚΑΕΚ, τις κυβερνητικές δεσμεύσεις λέει, που παραμένουν χωρίς αυτή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, τα προβλήματα των ΤΟΕΔ και το κόστος της άρδευσης είναι πολύ σημαντικό. Εκκρεμότητες στις πληρωμές, για να μην πιάσουμε λέει και τα εξειδικευμένα προβλήματα ανακαλλιέργεια και την κτηνοτροφία, οι αγρότες συνεχίζουν να είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και κατάσταση. Αυτά μετέφεραν στη σύσκεψη και όπως λένε και σε μια ανάρτηση που έκανε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, η σύσκεψη έγινε λέει με στόχο να μεταφέρουμε την αγανάκτηση και την απογοήτευσή μας. Δεν πήγαμε λέει για να παρουσιάσουμε ακόμη μια φορά τα προβλήματα. Μεταφέραμε με απόλυτη σαφήνεια ότι η στάση λέει και η συμπεριφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους αγρότες είναι και προκλητική και αποκαρδιωτική. Διότι όταν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, αυτό λέει δεν πλήττει μόνο την εμπιστοσύνη των αγροτών, πλήττει την αξιοπιστία και των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, κάναν μία ανάρτηση στην οποία όχι απλά περιγράφουν τι μετέφεραν στους βουλευτές, αλλά μεταφέρουν και το κλίμα που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί λέει με το θα εξεταστεί, θα λυθεί και θα υπάρξει ανακοίνωση και θα προχωρήσει, δεν γίνεται δουλειά. Αυτά από την πλευρά των αγροτών. Τώρα, εγώ θέλω να σας μεταφέρω μία ακόμα όψη του δημογραφικού προβλήματος, ειδικά για την περιοχή του Βόρειου Εύρου, η οποία πώς αναδεικνύεται μέσω του ποδοσφαίρου.

0: αποψηλωθεί. Δεν έχουμε κόσμο με λίγα λόγια. Και ο κ. Χατζημαϊνάκης έδωσε τη συνολική εικόνα που υπάρχει για τον νομό και είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αρνητική μεταβολή στον αριθμό των ομάδων της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, που έχουν απομείνει και δίνει αυτή τη μεταβολή συγκρίνοντάς την στη 15ετία. Δηλαδή, από το 2010 μέχρι το 2025 έχουμε μείωση των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού κατά 50%. Ήταν καμιά 73 ομάδες που υπήρχαν πριν 15 χρόνια ενεργές, έχουν απομείνει 38. Και το πρόβλημα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πιο πολύ στο βόρειο τμήμα του νομού, γιατί εκεί ήταν πολύ περισσότερες οι ομάδες που μπήκαν σε καθεστώς αυράνειας. Και όπως λέει, αυτό είναι ένα πρόβλημα κυρίως του δημογραφικού. Είτε δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι πλέον στα χωριά, δεν υπάρχουν καν σχολεία, πώς να υπάρχουν ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, οι ΕΠΣ σε αυτές τις λίγες ομάδες που έχουν απομείνει, ήδη το Σάββατο και σήμερα Δευτέρα, έχει βγάλει από τα ταμεία της, από τα ταμιακά της διαθέσιμα, που δεν είναι και πολλά, πενιχρά είναι, έχει βγάλει 27.000 ευρώ και ως μια οικονομική ένεση τα δίνει στις ομάδες για να μπορέσουν λίγο να βρουν μια άκρη εκεί και να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έχουμε μια ανακοίνωση επίσης που έχει ενδιαφέρον από τους ιατρικούς συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίοι παίρνουν θέση σε όσα αποκαλύπτονται εδώ και 12 μέρες πια από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να είναι 12. Διαπιστώνουν σταδιακή διολύστηση της ιατρικής φροντίδας η ιατρική συλλογή και βλέπουν ότι γίνεται η ιατρική φροντίδα ένα ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, όπου καταστρατηγούνται και τα όρια της επιστημονικής πράξης, όπως σημειώνουν. Και λένε ότι είναι λογικό και επόμενο ότι θα πρέπει και εκείνοι να τοποθετηθούν. Λένε ότι η ιατρική βασίζεται στην τεκμηρίωση και καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη και χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα. Εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις παραπλανητικές ορολογίες και στις επιθετικές διαφημίσεις και σε όλες αυτές τις υποσχέσεις για ευεξία, αντιγύρανση και αποτοξίνωση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τονίζουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ελέγχων. Αυτό δηλαδή που αναδείχθηκε κυρίαρχα μετά από το περιστατικό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, πάμε λίγο Αλεξανδρούπολη, εκεί θα υποφέρουν λίγο. Okay. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Γιατί?
0: Σε δύο σημεία. Το ένα είναι στη στροφή τη Εγνατία,
1: ναι,
0: εκεί που φτιάχνουν και το υπαίθριο καθιστικό. Το υπαίθριο καθιστικό, ναι, εκεί, ναι, που φτιάχνουν, ναι, που θέλουν να κάνουν. Από τις 7 λοιπόν σήμερα το πρωί, εδώ και λίγη ώρα δηλαδή, είναι σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει κλείσει εκεί το σημείο και θα είναι κλειστό μέχρι που να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση αυτού του καθιστικού θέασης, έτσι λέγεται, και να αποκατασταθεί και το τμήμα του δρόμου. Και για την κίνηση προς την παραλιακή ζώνη, τα οχήματα θα πρέπει, λέει, να κατευθύνονται μέσω της οδού Κοραή προς την οδό Τροάδος, μετά στην οδό Ροδόπης προς την παραλιακή.
1: Ναι, ναι. Πάση
0: περιπτώσει θα είναι εκεί πέρα μια κατάσταση δύσκολη τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς η Αλεξανδρούπολη έχει τα ζητήματά της τα τελευταία χρόνια με το κυκλοφοριακό. Και έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που γίνονται για τρεις μέρες, δηλαδή από αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη, 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, για τις εργασίες του φυσικού αερίου. Τώρα, τι θα γίνει εκεί πέρα, είναι σε τμήμα της οδού Καβύρη, από τη συμβολή της με την Πατριάρχου Φωτίου μέχρι την συμβολή της με την οδό Αυριανού Πόλεως. Τα βαρέα οχήματα θα κάνουν παράκαμψη στον κυκλικό κόμβο του Μουσικού Γυμνασίου, Μουσικού Σχολείου. Τα ελαφρά οχήματα θα κάνουν παράκαμψη μέσω των οδών Πατριάρχου Φωτίου, Κομινιών, Αυριανού Πόλους και θα καταλήγουν στην Καβύρη. Οπότε καταλαβαίνετε δύο σημεία τώρα και τα δύο εντωμεταξύ νευραλγικής σημασίας για την κυκλοφορία των οχημάτων. Θα είναι κλειστά, θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε γι' αυτό λέω θα περάσουν λίγο δύσκολα. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Θα πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες και του φυσικού αερίου, προφανώς και οι εργασίες εκεί στη στροφή στο Εγνατία για το καθιστικό θέασης, το οποίο αλήθεια είναι ότι το περιμένει πολλοί κόσμος. Και όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει και ένα πολύ ωραίο σημείο εκεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αυτά, παιδιά, για το ξεκίνημα.
1: Ωραία. Να σε καλά, Χρυσούλα μας.

0: Τώρα θυμήθηκα το τι μου έλεγε η Σοφία Αλβανίτη. Πότε ήταν, πριν κάποιους μήνες που τη φιλοξένησα. Ναι. Και αναφερθήκαμε και αυτήν εδώ τη συνάντηση και μου έλεγε τα καλύτερα τέλος πάντων για την Bonnie Tyler και τη συνεργασία τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ΡΕΣ.
1: Έχουμε πάει ήδη.
0: Α, είμαστε ήδη. ΡΕΣ, καλημέρα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, δροσούλα έχουμε.
2: Δροσούλα έχουμε, ήλιο θα έχουμε.
0: Μια χαρά.
2: Συνεχίζουμε.
0: Ναι, μωρέ, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Να, αυτό μας έλεγε η Χρυσούλα προηγουμένως, στην οπορεινή ησημερία και τα λοιπά. Άσε με, λέω, δεν θέλω να ξέρω τέτοια γιατί δεν γίνω αρκούδα.
2: Πάνω εκεί. Σωστά, 23
0: θα είναι σήμερα. 23 θα μπει, λέει, φέτος. Εντάξει, καθυστερήθηκαν δύο μέρες. Ενά, είπε να μας κάνει μια χάρη ακόμη μια μέρα.
2: Απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν είναι καλή η πρώτη είδηση. Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου σε 6 ώρα, εδώ σε Ρόνι Γρήγορα.

0: Πάμε στη σύλληψη ενός δικαιοφόρου με πινακίδες της Πολωνίας στο πλαίσιο της αυτόχωρης διαδικασίας, όπου προχώρησαν οι υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σερών. Ακούστε λίγο, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα κατά παράβαση της νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ηράκλειας. Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης κοντά στα διόδια του Στριμωνικού κατέκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα μεικτής έκτασης δασικής καλλιέργειας, παρακαλώ.
1: Και πώς κατέληξαν σε αυτόν?
0: Και να τους πω, η έγκυρη και η γιγαντιαία κινητοποίηση των περιουσιαστικών δυνάμεων της περιφέρειας και των Δήμων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να αναχαιτήσει μια επικίνδυνη πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί και πάει μετά στη δασική έκταση. Υπήρξε πολύ καλός συντονισμός μεταξύ τους, επίγεια και εναέρια μέσα, 8 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, αλλά και την προσπάθεια των πυροσβεστών, η απειλή εξουδετερώθηκε στο αρχικό της στάδιο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι και χθες στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Ελένη, δεν γνωρίζω ακριβώς πώς κατέληξαν. Αυτό ερευνάται βέβαια από το ειδικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλά για να το κάνουν σίγουρα είχαν τα στοιχεία που μαρτυρούσαν ότι από εκεί προκλήθηκε η πυρκαγιά τελικά. Φωτιά αρχικά, πυρκαγιά όπως διαπιστώνουμε όλοι μας. Τώρα, έναρξη νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, με τις σχολές και τις δραστηριότητές του να ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Ο αγιασμός θα τελεστεί σήμερα στις 7 από το Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίδη Θεόλου. Στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, να σας πω, λειτουργούν η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία Αγγέλων Φωνές και η Σχολή Γονέων, και προστίθεται και η νεοσύστατη Φιλαρμονική Ορχήστρα, η οποία θα πλαισιώνει μουσικά εκκλησιαστικές τελετές και εκδηλώσει της Ιεράς Μητροπόλεως. Και βέβαια οι εγγραφές συνεχίζονται σε όλα τα τμήματα καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση των παραμυθιών της συγγραφέας Σωτηρίας Κυρμανίδου, «Μη μελισμονή ροδαυγή μου» και «Ο κύριος Μοναξιάς», στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερών. Για το πρώτο βιβλίο, τον κύριο Μοναξιά, θα μιλήσει η κυρία Σίλια Ζέτα, φιλόλογος και διευθύντρια του Δεύτερου Γυμνασίου Σερών και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ενώ για τη ροδαυγή θα αφηγηθεί τα παραμύθια η κυρία Ζωή Γιανελέρ, φαρμακοποιός και life coach και αφηγήτρια παραμυθιών. Συντονίζει η συνάδελφος Δέσπρα Νικολάκη και την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Γιώργος Ταπές από το Οδείο Βασίλη Ταπέ. Και τέλος να σας πω ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται από σήμερα Δευτέρα, θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη, στην οδό Αθανασίου Φυλακτού στις Αίρες, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου, στον αριθμό 7 συγκεκριμένα. Θέλει προσοχή, οι εργασίες θα διαρκούν από τις 7 το πρωί ως τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα.
0: Καλή μέρα και εβδομάδα να έχουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι, μια και το θυμίδα του, ναι, έχουμε ευκαιρία λίγο να ακούσουμε. Κάτσε λίγο. Τι.
1: Πού θα πας?
2: Λοιπόν, σαν σήμερα είχε κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μια σπουδαία ταινία. Η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Το 1971 θυμάμαι που ο Αλέξης Δαμιανός το 1994 προς 95 πρέπει να ήταν, που ήταν καλεσμένος της κινηματογραφικής Λέσχης Ορεστιάδες και είχε έρθει εδώ και πρόλαβε τότε τον Ηνίουχο και ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος και τόσο εξαιρετική και αυτή η ταινία. Η τελευταία του ήταν άλλωστε η ταινία του, έτσι.
1: Και δεν θα είναι...
2: Εσείς όμως Μπεμπέκα δεν το θυμάσαι.
1: Δεν, όχι, δεν το θυμάμαι. Εγώ, ναι. Δεν είναι άλλο από το εμβληματικότατο.
2: Έζε η Μπέγκη, μου σε

0: Μάνος Λοΐζος βεβαίως, στη βεβαίως, μουσική έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι άλλο
1: την
0: λέγαμε.
1: Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν η Μάλτα το 1964 από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Μπελιζέ, πρώην Βρετανικές, Βρετανικές Ονδούρες. Το 1971 επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία. Και
0: Μπελιζέ
1: η Αρμενία,
0: μπορεί να ήταν άμα ήταν γαλλικές Ονδούρες.
1: Ναι. Αυτό τώρα ήταν Βρετανικές. Η Αρμενία το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Μάλιστα. Η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι μια σχολική γιορτή, λέει, με οικολογικό περιεχόμενο και οι μαθητές ενθαρρύνουν να φυτεύουν δέντρα. Μπράβο τους.
1: Η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Λέω, μήπως και δεν το είδα καλά.
0: Όχι, πολύ καλά τα είδες και δεν είναι μόνο στην Αργεντινή.
1: Τι είσαι εσύ. Άνοιξη στην Αργεντινή. Πρωτοχρονιά στην Αντίς Αμπέμπα.
0: Να, είδες
1: πώς κινείται ο κόσμος.
0: Οι μαθητές γιορτάζουν στη Βολιβία σήμερα, έχουν μια ξεχωριστή ημέρα εκεί πέρα, η μέρα των μαθητών, λέει.
1: 1943 και αρχίζουν οι σφαγές ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας ΑΚΟΥΙ που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
0: Πάμε στο 1944, όταν η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρήμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν και υψώνει τη σημαία την ελληνική. Εδώ έχει σχέση η πόλη μας, οπότε γίνεται να μην σταματήσουμε στη μάχη του Ρήμινι. Η Τρίτη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Ρήμινι αποτελεί τη μετεξέλιξη της θρηλυκής Τρίτης Ορεινής Ελληνικής Ταξιαρχίας, που έχει σήμερα έδρα στην Καβίλη, εδώ στην Οριστιάδα, που βρίσκεται στο στρατόπεδο Λοχαγού Αναστασιάδη Αβραμίδη. Και στην περιοχή ξέρουμε ότι έχει αναγερθεί πρόσφατα και ένα μνημείο πεσόντων προς τιμήν των ηρώων της μάχης αυτής. Η μάχη λοιπόν αυτή υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες και πιο αιματηρές επιχειρήσεις των συμμάχων στην Ιταλία του Δεύτερου Παγκόσμιου. Η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία Ελληνική συγκροτήθηκε το Μάη του 1944 στον Λίβανο υπό τον συνταγματάρχη Θρασίβουλο Τσακαλώτο. Αποτελούν, λέει, από 3.400 άνδρες. Αύγουστος του 1944 μεταφέρθηκαν στην Ιταλία και εντάχθηκαν εκεί στις συμμαχικές δυνάμεις. Η κύρια ελληνική επίθεση ξεκίνησε 14 του Σεπτέμβρη εκείνης χρονιάς. Και η νίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου του 1944, το τρίτο ελληνικό τάγμα εισήλθε στο Ρήμινι και ο δήμαρχος της πόλης παρέδωσε το Ρήμινι επίσημα στους Έλληνες, οι οποίοι ύψαν την ελληνική σημαία, οι οποίοι ήταν, το ξαναλέμε, από εδώ, από την πόλη μας.
1: Και έτσι λοιπόν, λόγω του ηρωισμού, η μονάδα μετανομάστηκε
0: ταξιαρχία
1: Ρήμινι.
0: Μέχρι και τώρα.
1: Μετά από πολλές αναδιοργανώσεις και μεταπολεμικές μετακινήσεις, ο σχηματισμός, όπως είπαμε, βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της άμυνας της χώρας, εδώ στην Καβίλη.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες για το μνημείο, το Σεπτέμβριο του 25 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια, έτσι, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των 116 Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία.
0: Στην πλατεία της Καβίλης, για όσους δεν έχετε πάει, πάτε μια βόλτα. Η ελληνική αεροπορία απόκτησε τα πρώτα της αεροθούμενα σαν σήμερα το 1951. Λοκ, τα 33, τι ήταν αυτά,
1: για να... Έτσι όπως τα βλέπεις.
0: Να τα δω λίγο καλύτερα.
1: Είναι σαν αυτό που πετούσε ο Βουτσάς στην Ελληνική.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ναι.
1: 1964 και ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: Λοιπόν, λέω να ρωτήσω. Νίκος Πουλατζάς, ο Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, αν σήμερα έχει γεννηθεί το 1936.
1: Ενώ το 1950, μια μέρα συγγευτή, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ.
0: Ο Αντώνιο Αλμέιντα ήταν φιλέλληνας Πορτογάλος που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1847.
1: Για τον δημοσιογράφο Καπετανίδη σας είπαμε. Και το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας φιλόλογος Ιωάννης Σικούτρης.
0: Είμαστε ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό,
1: λιγότερο
0: πριν από τις 8 που θα ακούσουμε δελτίο.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Τόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών,
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Διαδικτυακά προς το παρόν, πιστεύω σε λίγα λεπτά να έχουμε και το 101,5, και αυτό γιατί, τι να κάνουμε, τάχη ζωή αυτά, γίνονται εργασίες πάνω στον πομπό. Βέβαια μας είχαν πει ότι μέχρι τις 8 θα είχαν ολοκληρωθεί, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν ολοκληρώθηκαν, μάλλον τώρα ξεκίνησαν. Έτσι δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτοί που ακούτε διαδικτυακά, σε πόση ώρα θα έχουμε έτσι την σύνδεση με τους 101,5. Δεν ξεκινάει καλή εβδομάδα. Τα έχουμε αυτά. Το ένα κακό φέρνει τα άλλα. Το ξέρετε αυτό. Πάντως σήμερα είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, και ξεκινάμε μαζί το πρόγραμμα εδώ, το τοπικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Σερών. Σε μια εβδομάδα που από ό,τι φαίνεται το φθινόπωρο θα μας δείξει τα δόντια του, τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα βέβαια θα είναι μια ωραία μέρα με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη θα έχουμε μια σταδιακή υποχώρηση, μεγάλη υποχώρηση θερμοκρασίας, δηλαδή από τους 32 βαθμούς θα πάμε στους 24, και από ό,τι φαίνεται με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά δεδομένα, τα δεδομένα των μετεωρολόγων δηλαδή, θα έχουμε βροχούλα τα ξημερώματα, από τις 12 μάλλον θα ξεκινήσει, 3 η ώρα, 6 η ώρα τα ξημερώματα, 9 η ώρα το πρωί, συνέχεια η βροχή θα υποχωρήσει, αλλά βέβαια η θερμοκρασία θα είναι εκεί στους 22 αντί και 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και την Τετάρτη που θα είναι έτσι μια μέρα με καθαρό ουρανό και ήλιο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 24, Παρασκευή 25 και Σάββατο 23 βαθμούς. Εκεί λοιπόν θα πάει η θερμοκρασία. Θα αποχαιρετήσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες 28, 29, 30 και ουσιαστικά θα είμαστε από 23, 24 και κάτω.

Ήταν ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο που βέβαια έτσι ουσιαστικά η Share Expo ήταν στο επίκεντρο. Και αυτό γιατί χιλιάδες ΣΕΡΕΙ έτσι ήρθαν εδώ στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μπέγκλας, πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, για να δουν τους παραγωγούς οι οποίοι παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, να τα δουν από κοντά, αλλά βέβαια να περάσουν και ωραία το βράδυ με τις συναυλίες. Από την Τετάρτη το βράδυ, κάθε βράδυ είχε μια συναυλία. Ήταν χιλιάδες οι ΣΕΡΕΙ οι οποίοι ήρθαν εδώ. Ήταν μια ευκαιρία να περάσουν καλά, να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι, θα λέγαμε, με αυτόν τον τρόπο, με τις καρεκλίτσες τους, τα τραπεζάκια τους, την καλή τους διάθεση. Μικροί και μεγάλοι ήρθαν εδώ. Κάθε βράδυ είχε πάρα πολύ κόσμο. Ολοκληρώθηκε η Share Expo και βέβαια ξεκινά τώρα η προετοιμασία για τη Share Expo του 2027. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά η Share Expo έτσι ήταν το γεγονός αυτών των ημερών, με τις πολλές εκδηλώσεις, ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, και σιγά σιγά, γιατί και εμείς εδώ σε αυτό το χώρο είμαστε, βλέπω τους έτσι εκθέτες να έτσι σιγά σιγά να μαζεύουν τα πράγματά τους για να αναχωρήσουν. Ήταν όμως ένα πολύ κακό Σαββατοκύριακο από πλευράς ειδήσεων, και δυστυχώς οι κακές ειδήσεις συνεχίζονται εδώ στην περιφερειακή μας ενότητα. Πρώτα απ' όλα είχαμε το τροχαίο δυστύχημα με έναν νέο άνθρωπο 40 χρονών να χάνει τη ζωή του στην Εθνική Οδό Σερών Υγρήτας, λίγο πριν το σκούταρι, μετά από εκτροπή του αυτοκίνητου του. Δυστυχώς ένας ακόμα άνθρωπος στο βωμό της ασφάλτου. Και είχαμε και τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή, τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή του Στριμωνικού, εκεί από τα Διόδια στο ύψος των Διοδίων. Ουσιαστικά ξεκίνησε από ένα βιντεοφόρο όχημα με πινακίδες Πολωνίας, το οποίο αντιμετώπιζε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ορολογία δεν ξέρω καλά, σίγουρα πετούσε σπίθες, κάτι κόλλησε, πιθανότητα να έχει πάθει λάστιχο, όπως μου είπε κάποιος που ξέρει από αυτοκίνητα πολύ καλά. Δηλαδή είχε ένα πρόβλημα με το λάστιχό του. Αυτό γιατί από μέσα υπάρχει και κάτι το μεταλλικό, να δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίες όπου πήγαινε δημιουργούνταν έτσι εστίες φωτιάς. Έγινε μια εστία φωτιάς εκεί στο Στριμωνικό, από που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, η οποία έφτασε αρκετά έτσι, δηλαδή ήταν... Δεν ξέρω, Στέλλα, έγινε η σύνδεση. Α, έγινε η σύνδεση, έτσι. 101,5 μας ακούνε τώρα. Λοιπόν, μας ακούνε, άρα πούμε μια καλημέρα τώρα σε όλους που μας ακούνε από τους 101,5. Να πω ότι είχαμε έτσι κάποιες εργασίες που γίνονται πάνω στο κεφαλοχώρι, εκεί που είναι οι κεραίες μας. Δεν κράτησε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΔΔΕ μας ενημέρωσε έγκαιρα. Έτσι λίγο κράτησαν αυτές οι εργασίες, ευτυχώς. Άρα το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, μας ακούτε στο 101,5, άρα να πω τώρα μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από τη μία άκρη στην άλλη. Αυτό που έλεγα για τους διαδικτυακούς μας φίλους είναι ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο με τη Share Expo να πρωταγωνιστεί, με χιλιάδες ΣΕΡΕΙΟΣ να έρχονται εδώ στο πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, είναι επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μπέγκλας, για να περάσουν καλά, εκτός ότι είχαν τη δυνατότητα να δουν και τις τοπικές επιχειρήσεις που έτσι προέβαλαν τα προϊόντα τους εδώ, είχαν την ευκαιρία να πέρασουν καλά με τις συναυλίες. Κάθε βράδυ χιλιάδες κόσμου ερχόταν εδώ με καρέκλες, με τραπεζάκια, με καλή διάθεση, μικροί και μεγάλοι. Ο κόσμος ψάχνει πάντα μια τέτοια ευκαιρία να περάσει καλά. Πέρασε καλά, πιστεύω, έτσι έβλεπα στα πρόσωπα ολωνών ότι πέρασαν καλά. Ήταν ένα τσαπενθήμερο με πολύ τραγούδι, με πολύ χορό, και βέβαια έτσι με θετική ενέργεια. Πέρασε η Share Expo και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη Share Expo. Είχε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, να το πούμε αυτό. Καλημέρα στους φίλους που ξεκίνησαν ήδη να στέλνουν τα μηνύματά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα βέβαια είχαμε και τις δυσάρεστες ειδήσεις. Είπα ότι η δυσάρεστη είδηση ήταν ότι είχαμε έτσι ακόμα ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ακόμα ένας άνθρωπος θυσιάστηκε στο βωμό της ασφάλτου, μόλις 40 ετών, πατέρας μικρών παιδιών,
γνωστός στην κοινωνία του Σερών. Έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα Σαββάτου στις 6 στην Εθνική Οδό Σερών Ιγρήτας, λίγο πριν από το σκούταρι, μετά από εκτροπή του οχήματός του. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με άντρες που επιχείρησε για τον αμπεγκλωβισμό του οδηγού. Δυστυχώς για τον άτυχο επιβαίνοντα ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του στο νοσοκομείο που τον αφέρθηκε. Οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του, ένας νέος άνθρωπος μόλις 40 ετών. Πραγματικά έτσι ήταν η είδηση που ήταν μαχαίρι στην καρδιά όλων. Ένα νέο παιδί που από ό,τι φάνηκε στο τέλος, στην πρώτη ώρα, πολύ τον γνωρίζαμε. Με μικρά παιδιά έτσι, ένας πατέρας μικρών παιδιών. Επίσης η φωτιά αυτή που όπως είπαμε ήταν που μας απασχόλησε πολύ, ξεκίνησε από το ύψος του στριμωνικού, των διοδίων του στριμωνικού. Όλα δείχνουν, γι' αυτό και έγινε η σύλληψη του οδηγού, ότι ξεκίνησε από ένα βιτιοφόρο όχημα με πινακίδες Πολωνίας. Αυτό το όχημα λοιπόν από ό,τι φαίνεται αντιμετώπιζε πρόβλημα με το ένα λάστιχο, πιθανότατα να έσκασε το ένα λάστιχο με το σίδερο που υπάρχει μέσα, όπως μου είπαν κάποιοι που γνωρίζουν από αυτοκίνητα και φορτηγά, να δημιουργούν τα σπινθήρες. Καθώς λοιπόν στην πορεία του αυτοκινήτου, του βιτιοφόρου οχήματος αυτού, το οποίο είχε προορισμό Θεσσαλονίκη, πεταγόταν οι σπινθήρες, δημιουργούσε εστίες φωτιάς και σε ένα σημείο εκεί περίπου στο ύψος των διοδίων ουσιαστικά οι σπινθήρες δημιούργησαν μια εστία φωτιάς η οποία εξαπλώθηκε, έτσι ουσιαστικά επεκτάθηκε αρκετά μέτρα, άρχισε να καίει ό,τι έβρισκε μπροστά της, αλλά ήταν απίστευτη πραγματικά η κινητοποίηση. Έτσι εγώ πρώτη φορά είδα 8 αεροπλάνα, το ένα πίσω από το άλλο. Ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα να βλέπεις τα αεροπλάνα το ένα πίσω από το άλλο να κάνουν ρίψη νερού, αλλά και ένα ελικόπτερο. Ήρθαν δυνάμεις από Θεσσαλονίκη, από Καβάλα, από Δράμα, από Ανατολική Μακεδονία. Ήταν μια απίστευτη κινητοποίηση. Την έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, ότι όποτε έχουμε φωτιά έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα μεικτής έκτασης, δασικής αλλά και καλλιέργειες. Ευτυχώς την πρόλαβαν τη φωτιά. Πριν επεκταθεί σε δασική έκταση, υπήρχε ένα βουνό με πεύκα και πουρνάρια που αν έπαιρνε αυτό φωτιά δεν ξέρω τι θα γινόταν. Εκεί υπήρχε ο φόβος. Η περιφέρεια έστειλε όλα τα μηχανήματα που είχε, έργου, βιτιοφόρα, επίσης οι δήμοι, ο Δήμος Ηράκλειας, ο Δήμος Σερών, όλοι οι δήμοι συνέδραμαν σε αυτό και πραγματικά έτσι και με την υπερπροσπάθεια των πυροσβεστών μας η φωτιά αυτή έμεινε στα 200 στρέμματα, δεν επεκτάθηκε. Αν πήγαινε στο βουνό, τώρα δεν ξέρω τι θα μιλούσαμε. Έγινε η σύλληψη του οδηγού του βιτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας από τους υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Εντάξει, είναι από αμέλεια, από ό,τι γνωρίζω. Η σύλληψη αυτή ουσιαστικά κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Έχει συλληφθεί ο αλλοδαπός οδηγός και από εκεί και πέρα θα έχουμε συνέχεια. Και εκεί που τα είχαμε όλα αυτά. Για να δούμε ένα τηλέφωνο που έχουμε τώρα.

Και εκεί που τα είχαμε όλα, δηλαδή είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του μόλις 40 χρονών, πατέρας δύο μικρών παιδιών. Είχαμε τη φωτιά, έχουμε και κρούσμα. Πριν από λίγο το διασταύρωσα, είχαμε κρούσμα ευλογιάς μετά από πάρα πολύ καιρό. Το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς ήταν στο νομό μας αρχές Αυγούστου στην Κερκίνη. Φαινόταν ότι κάτι θα γινόταν. Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε εντοπιστεί κρούσμα. Δυστυχώς εντοπίστηκε μετά από πάρα πολύ καιρό κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα στη Λιβαδιά του Δήμου Συντικής. Να πούμε ότι θανατώθηκαν και τα 70 ζώα της μονάδας. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε τώρα όλα τα μέτρα, οι υπηρεσίες εκεί παίρνουν όλα τα μέτρα και γίνονται έλεγχοι σε όλες τις μονάδες. Πραγματικά, τι να πεις, αυτό το κακό δεν έχει τελειωμό. Ξεκινήσαμε, θυμόμαστε, Ιούλιος του 2025, ήταν το πρώτο κρούσμα, Ιούλιος του 2025, στα Κερδίλια. Από τότε πέρασε τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο και δυστυχώς η ευλογιά συνεχίζει και είναι εδώ. Κρούσμα λοιπόν στη Λιβαδιά, 70 ζώα θανατώθηκαν, γίνονται έλεγχοι, υπάρχει φόβος να κόλλησαν κι άλλα εκεί στην περιοχή. Τι να πεις, πραγματικά αυτό με την ευλογιά, το λένε βέβαια οι κτηνοτρόφοι ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο, η κυβέρνηση επιμένει ότι ευρωπαϊκά δεν γίνεται το εμβόλιο. Πού θα πάει όμως αυτό το κακό? Και βέβαια εκεί που μιλούσαμε για ανασύσταση κεφαλαίου, θα ακούσετε σε λίγο και την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, γιατί αυτό πιέζουν όλοι, ζωικού κεφαλαίου. Δυστυχώς όταν βλέπεις ότι έχει κρούσμα, όταν έχει κρούσμα, για 6 μήνες δεν μπορείς να κάνεις ανασύσταση, έτσι. Δηλαδή τα μέτρα ισχύουν 6 μήνες. Τώρα έχουμε κρούσμα στη Λιβαδιά, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το κακό. Και πριν πάμε σε κάτι άλλο, να πούμε ότι χθες είχαμε νέα ήττα του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός έχασε στην Καλλιθέα 2-1. Αυτό που ενημερωθήκαμε όλοι είναι ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης με τότε το τέλος του αγώνα μπήκε στα αποδυτήρια, είπε στους παίκτες ότι θα υποβάλω την παραίτησή μου στη διοίκηση του Πανσεραϊκού. Αυτό κυκλοφόρησε παντού. Ήδη άρχισαν να ακούγονται και ονόματα προπονητών που θα πάρουν τη θέση του και ότι και αυτός θα πάει κάπου αλλού. Και χθες τα ξημερώματα, ο Γεωργούτσος, ο Σωτήρης, που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον τον Τσιμπανάκο, τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, έγραψε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να μίλησε με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο και ότι ο Βοσνιάδης παραμένει. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τη μέρα τι θα γίνει, το αν ο Βοσνιάδης παραμείνει στον Πανσεραϊκό ή δεν παραμείνει.

Πάντως να σας πω ότι σήμερα έχουμε παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Στις 5 η ώρα ο ΠΑΟΚ Β παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης. Είναι για το πρωτάθλημα Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β ζήτησε να παίξει εδώ. Όσοι θέλετε να πάτε, μην το σκέφτεστε. Ουσιαστικά θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Ο ΠΑΟΚ Β αποφάσισε και το είπε το νέο Νέος Χρυσούπολης να μην βγουν εισιτήρια. Πήρε κάποιες προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ Β και κάποιες προσκλήσεις λιγότερες βέβαια ο Νέος Χρυσούπολης. Αυτό έτσι για να ξέρετε. Ο καιρός αλλάζει, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο έτσι από τα Βαλκάνια και θα αλλάξει τον καιρό. Περιμένουμε να δούμε το αν θα γίνει αυτή η αλλαγή του καιρού. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει. Να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Δευτέρα θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος. Ήδη ξεκίνησε από τις 7.30 το πρωί στις 3 στην τοπική κοινότητα Καλοκάστρου του Δήμου Συντικής. Την καλημέρα μας εκεί στο Καλόκαστρο. Είπαμε και για το τραγικό δυστύχημα, το τροχαίο που έγινε εκεί στο σκούταρι, λίγο πριν το σκούταρι, και για τη σύλληψη του αλλοδαπού άντρα για τη φωτιά στο Στριμωνικό. Είχαμε δυστυχώς, οι πληροφορίες λένε, και μια άγρια συμπλοκή μεταξύ των μελών δύο οικογενειών Ρωμά την Παρασκευή στην Ηράκλεια Σερών. Δύο οικογένειες Ρωμά γνωστές εκεί στην περιοχή, μεταξύ τους είχαν μια άγρια συμπλοκή και είχαμε 6 τραυματίες με διάφορες κακώσεις. Ευτυχώς κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή. Και είχαμε και τη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 13 και 14 ετών για διαρρήξεις και κλοπές τριών δικύκλων. 13 και 14 ετών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένας ανήλικος 14 ετών που συμμετείχε σε μια από τις παραπάνω κλοπές δικύκλων.

0: Τώρα βέβαια έτσι στις συζητήσεις και βέβαια το καταλαβαίνουμε και στην τσέπη μας είναι αυτή η αύξηση της τιμής βενζίνης και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι και πανευρωπαϊκά. Ήδη ετοιμάζονται κινητοποιήσεις λέει και στη Γερμανία όπου και εκεί πήγε στα ύψη και η αμόλυβδη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ και μέρες έχει περάσει βέβαια τα 2 ευρώ και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα αναμένονται από ό,τι έτσι μάθαμε οι ανακοινώσεις κυβέρνησης τι μέτρα θα πάρει για να μας προστατεύσει για τα πράγματα πραγματικά έχουν ξεφύγει. Τώρα εμείς το σκεφτόμαστε βέβαια που πάμε μια μικρή διαδρομή. Κάποια από εμάς, κάποια από εσάς έχετε μεγαλύτερη διαδρομή. Τι να πούν και οι επαγγελματίες και πόσο αυτό θα επηρεάσει και την τσέπη μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπέλα, τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Άγιος Χριστόφορος. Κύριε Μπέλα, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα στην πιο αγαπημένη μας ραδιοφωνική εκπομπή που μας κρατάει παρέα.
0: Όταν ακούμε τέτοια σπάει βενζίνη και 5 ευρώ, δεν μας πειράζει εμάς.
1: Ξέρετε, είστε η αγαπημένη μας εκπομπή, είστε η πρωινή μας ενημέρωση, η πρωινή μας παρέα.
0: Να είστε καλά και εσείς βέβαια σας ευχαριστούμε για την διαφήμιση που μας κάνετε, έτσι, γιατί βάζετε μέσα στα ταξί σας, ακούει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι σας κρατάμε παρέα, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα να είσαι τόσες ώρες.
1: Σας το έχω ξαναπεί ότι οι πελάτες μας λένε, μα πώς γίνεται όλοι να ακούτε ένα σουρό.
0: Αυτό θα πει. Μπράβο, τέτοια να ακούμε. Λοιπόν, τι γίνεται με τη βενζίνη, τα πράγματα δεν πάνε καλά, έτσι. Το νιώθετε περισσότερο από όλους.
1: Η βενζίνη και το πετρέλαιο, το δίζελ που μας απασχολεί πιο πολύ εμάς,
0: πάρει
1: την άνοδο, τέτοιες στιγμές δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 2,20. Το τιμολόγιο σε εμάς έχει μείνει το ίδιο. Γιατί ανέβηκε το δίζελ, αλλά δεν σημαίνει μόνο ότι ανέβηκε το δίζελ, ανέβηκαν τα λάστιχα, ανέβηκαν τα ανταλλακτικά. Βλέπουμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Όλα.
1: Έχουν ανεβεί τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εμάς η Ομοσπονδία μας έχει κάνει κάποιες κινήσεις με την κυβέρνηση, γιατί σε εμάς στο ταξί το τιμολόγιο το βγάζει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε εμείς την άλλη μέρα ας πούμε, να κάνουμε αύξηση.
0: Ναι.
1: Το τιμολόγιο στο ταξί το βγάζει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει. Εμείς βασικά δεν θέλουμε να πάρουμε αύξηση, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη. Εμείς θέλουμε τον ειδικό φόρο πετρελαίου, ειδικά στα επαγγελματικά αυτοκίνητα που δουλεύουν με ντίζελ, με. Εμείς δεν βάζουμε πετρέλαιο για να κάνουμε βόλτες.
0: Σωστά.
1: Να έχουμε κάποια μείωση.
0: Ναι.
1: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα επαγγελματικά αυτοκίνητα να έχει κάποια μείωση. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον πελάτη μας.
0: Φυσικά. Γιατί
1: καταλαβαίνουμε κάθε μέρα τον πελάτη που παίρνει ταξί ότι και αυτός κουμαχά.
0: Ναι.
1: Τα βγάζει δύσκολα. Το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και στις αίρες το ταξί έχει δουλειά. Δηλαδή μας στηρίζουν οι πελάτες μας.
0: Φυσικά θα στηρίζουν, ναι. Αλλά
1: βλέπεις ότι το πετρέλαιο έχει πάρει την άνοδο και κάνεις ζήρο και στο τέλος δεν σου μένει τίποτα.
0: Τώρα, άρα εσείς ζητάτε έτσι μείωση φόρου. Έτσι.
1: Ναι, μείωση. Ή στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, φορτηγά ταξί που δουλεύουμε με πετρέλαιο, να έχει κάποια. Να βγάλουν το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο πετρελαίου, να μειώσουν. Να βάζουμε μια αξιοπρεπή τιμή. Τώρα με 2,20 πετρέλαιο δεν βγαίνουμε.
0: Δεν βγαίνει το όπως πού να βγει. Ναι, πού να βγει τώρα. Άρα βλέπετε τώρα και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Λιμπερόπουλου που είπε ότι το σημερινό κόστος δεν καλύπτεται από τις υφιστάμενες τιμές του ταξίμετρου. Χρειάζεται ένα προσαρμογή τόσο τιμονίως.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όπως και τα σχολικά που πηγαίνουμε όταν τα πάμε στην Ομαρχία και ουσιαστικά κάνουμε τις προσφορές. Κάναμε προσφορές με 1,50 πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει πάει το πετρέλαιο 2,30.
0: 2,30. Πω. Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε αν θα ανέβει και άλλο. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι. Έχετε κάποια διαβεβαίωση από την κυβέρνηση? Περιμένουμε τώρα τα μέτρα στήριξης.
1: Περιμένουμε τώρα τα μέτρα στήριξης που θα πούνε αυτή τη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα πέσει. Και μετά θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε και με τους βουλευτές μας, μήπως μπορούν να μας βοηθήσουν. Τουλάχιστον σας το ξαναλέω για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Εμείς που δουλεύουμε δηλαδή με ντίζελ, δεν βάζουμε εμείς πετρέλαιο για να κάνουμε φόρτες.
0: Για να
1: δουλεύουμε και να
0: εξυπηρετήσουμε
1: τον κόσμο.
0: Έτσι είναι, ναι. Πάντως, αν δεν πέσουν οι φόροι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, έτσι είναι.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το χειμώνα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ενδέχεται να δούμε αύξηση τα κόμιστρα, να ανεβάσετε αναγκαστικά τις τιμές.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε στο ξανά να ανεβάσουμε, αλλά υπάρχει μια μικρή αύξηση στην ελάχιστη διαδρομή να γίνει 50 λεπτά, δηλαδή είναι 4 να γίνει 4,50.
0: Α, η ελάχιστη να γίνει 4,50. Αυτή τη στιγμή είναι 4, ναι.
1: 4, σωστά.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό θα το δούμε, είναι η κυβέρνηση, ο υφυπουργός μεταφορών, η Ομοσπονδία, το συζητάνε, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε σήμερα τι θα ακούσουμε.
0: Νομίζω σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, ναι, γιατί έτσι περιμένω να τα ακούσουμε ακριβώς. Αυτά. Πάντως, εντάξει, κύριε Μπέλα, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολο επάγγελμα και πραγματικά δεν ξέρω, κέρδος έχετε έτσι πως πάνε τα πράγματα, τι κέρδος να έχετε?
1: Κοίτα, έχει μειωθεί πάρα πολύ το κέρδος, γιατί σας ξαναλέω, πάμε συνεργείο και έχουν ανεβεί οι τιμές στα ύψη ανταλλακτικά.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Βάζουμε λάστιχα το ίδιο.
0: Φυσικά. Και η φθορά του αυτοκινήτου που οι δρόμοι, να λέμε την αλήθεια, δεν είναι δρόμοι.
1: Απίστευτο. Αυτό είναι με το
0: άλλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο
1: κεφάλαιο. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Αναστασιάδη, στους δρόμους μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί την Κηδωνιών να την έστρωσαν πριν ένα χρόνο. Η οδός είναι παραπλεύρη του γηπέδου. Να τη στρώνουν με άσφαλτο, να λέμε μπράβο και μετά σε ένα χρόνο τη σκάβουν.
0: Ξανά να τη σκάβουν.
1: Αυτό είναι ντροπή.
0: Είναι ντροπή. Και το βλέπετε σε όλους τους δρόμους, έτσι δεν είναι? Τώρα να λέμε την αλήθεια.
1: Έχουμε από τους χειρότερους δρόμους.
0: Από τους χειρότερους και γενικά.
1: Από τους χειρότερους.
0: Και αυτό το εσείς το νιώθετε περισσότερο στο πετσί σας, γιατί περνάτε από αυτούς τους δρόμους σε καθημερινή
1: έτσι,
0: βάση
1: έτσι,
0: και το
1: ακριβώς.
0: Βλέπετε. Άρα έχετε τη φθορά του αυτοκινήτου, την αύξηση των καυσίμων.
1: Που είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που άλλαξαν επάγγελμα, το άφησαν το ταξί να πάνε κάπου αλλού?
1: Αυτά τα χρόνια, να σας πω την αλήθεια, όχι. Παλαιότερα, όχι, ναι.
0: Παλιότερα είχαν
1: αυτά
0: φύγει.
1: Αυτά τα χρόνια, ναι. Αυτά τα χρόνια,
0: και
1: όχι.
0: Και στο εξωτερικό είχαν φύγει πολλοί για οδηγοί που δίνουν
1: ακριβώς,
0: καλά χρήματα, αλλά και εκεί βλέπω κάποιοι να γυρνάνε πλέον. Γιατί και εκεί
1: και
0: τα πράγματα έγιναν δύσκολα.
1: Και
0: έγιναν δύσκολα. Μάλιστα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κύριε Μπέλα, ευχαριστώ πολύ. Μακάρι κάτι να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση και να είναι ευχάριστο. Έτσι, γιατί.
1: Μακάρι.
0: Όπω και να το κάνουμε, επιτελείται ένα λειτουργήμα. Φανταστείτε, ηλικιωμένοι πρέπει να πάνε στο γιατρό. Πόσο σημαντικό
1: είμαστε,
0: είναι αυτό και δεν
1: είμαστε
0: έχουν τα... Έτσι, ναι.
1: Τα ασθενοφόρα των ηλικιωμένων.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Τους πάμε νοσοκομεία, τους πάμε, τους περιμένουμε στους γιατρούς, στα φαρμακεία.
0: Ναι. Λέει και τον πόνο του καθένα ο οποίος μπαίνει μέσα.
1: Μαθαίνεται
0: και όλα τα νέα που κυκλοφορούν. Άλλωστε, γιατί υπάρχει μια έτσι μοναξιά στην εποχή μας. Ο άλλος θέλει να μιλήσει, έτσι δεν είναι? Όταν μπαίνουμε στο ταξί, λέει τον πόνο του. Ναι,
1: μα εδώ λέει τα προβλήματά του.
0: Λέει τα προβλήματά του. Άρεστε και ψυχολόγοι και νοσηλευτές και γιατροί όλα μαζί. Μάλιστα. Κύριε Μπέλα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Καλή
1: καλημέρα μου.
0: Σε όλους τους αδέρφους ευχαριστούμε για τη στήριξη. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν τον κύριο Γιάννη Μπέλα, τον πρόεδρο του Σωματείου Διοικητικών Ταξίων Άγιος Χριστόφορος. Ακούσατε τι είπε. Περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σήμερα είναι μια μέρα ανακοινώσεων από ό,τι είχαμε, έτσι, από ό,τι ακούσαμε. Να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και στο ντίζελ, καταλαβαίνετε, όπως λέει και ο κύριος Μπέλας, εμείς δεν κάνουμε αυτό, παίρνουμε ταξί να κάνουμε βολτίτσες. Είναι η δουλειά μας αυτή. Άρα είναι έτσι απαραίτητο κάτι να γίνει. Λοιπόν, είναι 33 λεπτά μετά τους 8. Ευχαριστούμε και το ΔΔΕ που έκανε γρήγορα τις εργασίες και έτσι αποκαταστάθηκε γρήγορα το πρόβλημα. Στέλλα Δόβα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην κυρία Σοφία που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Είπαμε βέβαια ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο που εκτός από τη Σερέξπο, που ήταν το ευχάριστο γεγονός με τον κόσμο να έρχεται εδώ να πλημμυρίζει το πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρών, επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, να διασκεδάζει το βράδυ με τις συναυλίες και βέβαια να βλέπει και τους παραγωγούς που ήταν εδώ και ουσιαστικά παρουσίαζαν τα προϊόντα τους. Ήταν το ευχάριστο μέρος αυτής εδώ, θα λέγαμε, της περίοδου, του Σαββατοκύριακου. Αυτό ένα πεφήμερο βέβαια με την Σερέξπο, η οποία ολοκληρώθηκε και τώρα τα μαζεύουν τα πράγματα για την επόμενη Σερέξπο. Είχαμε όμως και τις δυσάρεσες ειδήσεις που είπα. Πραγματικά ήταν ειδήσεις οι οποίες έτσι σημάδεψαν αυτό το Σαββατοκύριακο και όσον αφορά το απίστευτο τροχαίο που είχαμε. Αυτό το τροχαίο με έναν άνθρωπο 40 ετών να χάνει τη ζωή του θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. 40 ετών με παιδάκια μικρά έχασε τη ζωή του. Είχαμε βέβαια τη φωτιά εκεί στο Στριμονικό και είχαμε πάρα πολλές τηλεφωνικές απάτες. Θέλει προσοχή. Μητέρα μου και η μητέρα μου που με ακούει, και αυτή επίσης δέχτηκε τηλέφωνο χθες. Μητέρα, μην τα δίνεις αυτά σημασία, είσαι δυνατή. Η Ανδρομάχη Ικτσή, καλή συνάδελφος, έγραψε χθες μια ανάρτηση όσον αφορά τη φάρσα. Το τηλεφώνημα που δέχθηκε, γιατί ήταν μια ξεκάθαρη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης και εκφοβισμού, όπως είπε, έγραψε χαρακτηριστικά ότι ένας άνδρας με σπαστά ελληνικά την κάλεσε λέγοντας τη φράση «Έλα μαμά», προσπαθώντας να την παρασύρει. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν υπέκυψε, προσπάθησε να την τρομάξει απειλώντας με ότι το σπίτι παρακολουθείτε. Η Ανδρομάχη, η Μάχη Κτσή, διατήρησε την απόλυτη ψυχραιμία της, το απάντησε κατάλληλα και το έκλεισε αμέσως. Επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία για την επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ότι σήμερα, χθες δηλαδή το απόγευμα, έγινε και γίνεται μαζική τυφλή επίθεση από αποτεώνες όλων των ομοσερών και δέχονται συνεχώς παρόμοιες κλήσεις. Οι απειλές των νερών ψεύτικες και ο μοναδικός στόχος είναι να πανικοβάλουν και να προσπάσουν χρήματα στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές απάτες. Το ευχάριστο επίσης είναι, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος ενός αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, ότι έχουμε σημαντική ενίσχυση στην ο κύριος Γιάννης Κούνιος. Έχουμε ενίσχυση στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι του φωνάζει ένας αστυνομικών υπαλλήλων Σερών ότι θέλουμε κόσμο. Έρχονται λοιπόν 19, 20, 26 αστυνομικοί να στελεχώσουν την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Πολύ σημαντικό αυτό. Οι οποίοι έρχονται, 26 είναι ένας πολύ καλός αριθμός, όπως μας έλεγε ο κύριος Κούνιος. Και βέβαια είχαμε δυστυχώς μετά από πάρα πολύ καιρό κρούσμα ευλογιάς στη Λιβαδιά. Είχαμε κρούσμα τελευταίο αρχές Αυγούστου στην Κερκίνη, κοντά στη Λιβαδιά, η Λιβαδιά είναι κοντά. Δυστυχώς είχαμε κρούσμα στη Λιβαδιά, θανατώθηκαν και θαύτηκαν και τα 70 ζώα του κτηνοτρόφου. Πάμε τώρα στο συνέδριο που έγινε, το Αγκροσέρες, το οποίο σίγουρα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε εξαιρετικούς καλεσμένους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η γραμματέας του Υπουργείου, ήταν η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, η κυρία Αργυρό Ζέρβα. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Ζέρβα. Έτσι πήραμε μια συνέντευξη μαζί με τον καλό συνάδελφο και φίλο του Βασίλη του Κομιτούδη. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου μας μίλησε για τα σχέδια βελτίωσης, εκεί που τις επισημάναμε ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορο ρυθμό. Για το ΚΑΕΚ, θυμάστε η δέσμευση κυβέρνησης ότι μέχρι 20 στρέμματα δεν θα χρειάζεται ΚΑΕΚ. Για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, βέβαια ήταν δικιά της αρμοδιότητα, αλλά απάντησε και σε αυτό. Και για το Λίντερ βέβαια, ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Αργυρό Ζέρβα, η οποία είναι Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.
1: Ήρθαμε από χθες το απόγευμα, επισκεφθήκαμε και τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Ήμουν ομιλήτρια εδώ στο συνέδριο που κάνει το επιμελητήριο. Μιλήσαμε για την αγροτική οικονομία, για τις δράσεις που τρέχει το Υπουργείο αυτό το διάστημα και για τη νέα ΚΑΠ και για τη διαβούλευση και τον εθνικό διάλογο που κάνουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Σε έναν αγροτικό νομό, αλλά και με τα προβλήματα τα αγροτικά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες.

0: 3 εκατομμύρια, τρεις δράσεις μαζί, σε μία πρόσκληση. Προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε το πλαίσιο. Όλα αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουν οι παραγωγοί μαζί με το Ταμείο Αγροτικής Αποχηματικότητας, τα καινούργια μας χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τρέχουν. Στόχος μας είναι να μην υπάρχει καμία καλή επένδυση που δεν μπορεί να την ολοκληρώσει ο παραγωγός, γιατί έχει έλλειψη χρηματοδότησης.
1: Από την πλευρά των αγροτών υπάρχουν παράπονα σχετικά με καθυστερήσεις ό,τι αφορά την υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης. Υπάρχουν βελτιώσεις σε αυτό το κομμάτι για την αποφυγή καθυστερήσεων?
2: Πιο γρήγορες οι διαδικασίες.
1: Πιο γρήγορες διαδικασίες.
0: Προσπαθούμε σε κάθε προγραμματική περίοδο, παίρνουμε τα μηνύματα και προσπαθούμε οι προσκλήσεις μας να είναι πιο απλές. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και μια πολύ ευρεία διαβούλευση. Ξεκινήσαμε με την προδημοσίευση, που και αυτή η διαβούλευση είναι. Βγάλαμε σε διαβούλευση και το θεσμικό πλαίσιο, την υπουργική απόφαση. Βγάλαμε σε διαβούλευση και τα κριτήρια, τη βαθμολογία. Οπότε να πάρουμε όσο περισσότερο πληροφορία από αυτούς που πραγματικά θα τα ενεργοποιήσουν, για να μπορέσουμε το πλαίσιο να γίνει όσο πιο απλό γίνεται, για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι παραγωγοί.
3: Όσον αφορά τα ΚΑΕΚ, ξέρετε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Υπήρχε μια διαβίωση από την κυβέρνηση ότι στα 20 στρέμματα δεν θα χρειαστεί ΚΑΕΚ. Θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή αυτό?
0: Παρόλο που αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητα της ΑΔΕ, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις και ιδίως από ό,τι ξέρω και το προηγούμενο διάστημα έβγαλε ανακοινώσεις η ΑΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο για να λυθούν αυτά τα θέματα και το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ. Είναι και ο διοικητής της ΑΔΕ σε συνεχή συνεργασία και με το ΓΕΟΤΕ και με την ΕΘΕΑΣ για να λύνουν συνεχώς τα προβλήματα, κάνει συνεχείς συναντήσεις. Είναι η αλήθεια ότι προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα δεκαετιών της Ελλάδας για να μπορέσουν οι παραγωγοί να δηλώσουν και να κάνουν δηλωσή τους στο ΟΣΔΕ. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
3: Η ανασύσταση κεφαλαίων, όσον αφορά, ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους.
0: Αν θυμάστε, γίναν και κάποιες σχετικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο μαζί με άλλα κράτη-μέλη που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Νομίζω αυτό θα το κάνουν στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο θα γίνει μάλλον στο τέλος του μήνα, την επόμενη εβδομάδα. Εμείς προχωράμε με το τι ισχύει τώρα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσουν να κάνουν ανασύσταση και να δούμε πώς αυτό που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι ότι δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται, να δούμε πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε και να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν ανασύσταση στο κεφαλαίο.
3: Και για το lead, ναι.
1: Για τους μικρούς δήμους και τους μικρούς στο ΕΒ που δυσκολεύονται να υποβάλουν προτάσεις λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω πόρων, έλλειψης πόρων, θα υπάρξουν κάποια ενδεχομένως επιπλέον εργαλεία ή κάποια άλλη διευκόλυνση ενδεχομένως?
0: Είμαι σίγουρη ότι η αναπτυξιακή εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια, υποστηρίζει όλους τους δήμους για να μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις της. Το είπαμε ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση για τα δημόσια έργα μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, για το Λίτερ. Και θα ανοίξει μετά και η πρόταση για τα ιδιωτικά. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι βοηθούν τους μικρούς δήμους όταν δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως η ΜΟΔ και άλλοι δίκτυα δήμων. Νομίζω ότι οι δήμαρχοι το ξέρουν και αξιοποιούν κάθε δυνατότητα που υπάρχει, μιλάνε μεταξύ τους και ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να τους βοηθήσουν.
1: Μια που είπατε για το Leader και τις αναπτυξιακές εταιρείες, θα υπάρξει δυνατότητα μήπως για αναπτυξιακές εταιρείες που παρουσιάζουν μεγάλη απορρόφηση να υπάρξει μια υπερδέσμευση πόρων από άλλα προγράμματα, λόγω της καλής απόδοσης τους?
0: Η αλήθεια είναι ότι το Leader είναι μια από τις καλύτερες παρεμβάσεις που τρέχει στην κοινή αγροτική.
1: Η αναπτυξιακή εταιρεία ΣΕΡΟΝ είναι η πέμπτη σε απορροφητικότητα.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το Leader είναι μία από τις καλύτερες παρεμβάσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, με τα σχέδια βελτίωσης που σας είπα πριν, το Leader είναι οι κορυφαίες μας παρεμβάσεις. Αρκεί να σας πω ότι το 2025 απορροφήθηκαν πάνω από 200 εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά χρήματα τα οποία πήγαν στην περιφέρεια. Σίγουρα συζητάμε αυτή την περίοδο το θέμα της υπερδέσμευσης. Υπάρχουν αιτήματα από όλες τις αναπτυξιακές εταιρείες. Εμείς τώρα προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό θα το κάνουμε, έτσι ώστε αυτές που πράγματι έχουν καλή απόδοση και θα δούμε τι κάνουν στο παρελθόν και τη ζήτηση που έχουν τώρα, να είμαστε δίκαιοι ώστε

Κάποιοι που είναι πιο καλοί μαθητές να πάρουν λίγο μεγαλύτεροι, κάποιοι που δεν είναι τόσο δραστήριοι να μην πάρουν το ίδιο όσο πήραν οι καλοί μαθητές. Θα υπάρχει μια διαφοροποίηση μικρή, αλλά για να επιβραβεύσουμε αυτούς που πραγματικά δουλεύουν με όλα αυτά τα χρόνια και αποδίδουν στο Leader.

0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ζέρβα. Όπως είπε ο Μαργυρό Ζέρβα, είναι Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Να πάμε τώρα να ακούσουμε τι μας είπε η Διευθύντρια της ΑΝΕΣΕΡ, η κυρία Ελένη Τριανταφύλου, η οποία έκανε παρουσίαση του τοπικού προγράμματος Leader, που ξέρετε εκεί τα πήγαμε πάρα πάρα πολύ καλά όσον αφορά την απορριφητικότητα και πόσες έτσι επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ευνοήθηκαν από αυτό, το εκμεταλλεύτηκαν, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, αυτό μας λέει η κυρία Τριανταφύλου. Ας ακούσουμε τι είπε στο μικρόφωνο της Ερτσερών.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα όταν γίνονται συζητήσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την ανέβρεση διεξόδων για τους νέους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Αποσπάσατε πάλι τα εύσημα και από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου για την απορροφορητικότητα που πήγαμε πάρα πολύ καλά.
1: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Εγώ θα το πω ότι είναι ένα παράδειγμα ότι όταν διοικήσεις, φορείς και υπηρεσιακοί συστρατεύονται και έχουν, δεν αποπροσανατολίζονται από το στόχο, δεν μπορείς να στοχίσεις.
2: Αυτό είναι το μυστικό δηλαδή.
1: Για μένα είναι αυτό.
2: Που έχουμε. Ναι, ναι.
1: Η προσήλωση στο στόχο, οι καθαροί όροι, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, πιστεύω ότι αυτό είναι η μόνη συνταγή.
2: Και δεν είναι τυχαίο κάθε χρόνο διακρινόμαστε, νομίζω. Δεν είναι. Αυτό
1: όχι,
2: κάτι λέει.
1: Δεν είναι τυχαίο, γιατί μπήκαν οι κανόνες εξ αρχής. Και η διοίκηση έχει σαφή προσανατολισμό στην υιοθέτηση κανόνων, αλλά και η υπηρεσιακή. Πολλές φορές το έχω πει ότι εμείς μπορεί να φαίνονται δύσκολοι κανονισμοί και οι όροι, αλλά πρέπει να μάθουμε να τους στηρούμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
2: Να δώσουμε κάποια νούμερα.
1: Εμείς ξεκινάμε με μία προκήρυξη στα 5 εκατομμύρια. Το λέμε και δημόσια, το λέμε και στις διαζώσεις συναντήσεις. Είναι ενδεικτικός ο προϋπολογισμός. Το λέει και η ένταξη του προγράμματος. Σήμερα το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται είναι τριπλάσιο και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά έργα. Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχοντας στο μυαλό του και ποιον φορέα έχει απέναντι και ποιο νομό, ήταν κάτι που ανέφερα ότι πρέπει να βλέπουμε και την περιοχή. Πιστεύω ότι θα το ικανοποιήσει και θα μας δώσει την ευκαιρία, θα δώσει στην περιοχή την ευκαιρία και στους μικροεπιχειρηματίες, γιατί εκεί εστιάζει το πρόγραμμα, στο να λάβουν αυτό το ευεργέτημα, γιατί το 65% είναι ευεργέτημα.
2: Σωστό.
1: Άρα,
2: και το λένε και οι ίδιοι.
1: Είναι ένα ευεργέτημα. Άρα σε αυτή τη βάση εργαζόμαστε. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια που καταβάλουμε.
2: Μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους, είναι εφικτό.
1: Αυτό σας λέω, ότι ναι, θα διεκδικήσουμε επιπλέον πόρους.
2: Ναι. Είναι εφικτό δηλαδή.
1: Είναι εφικτό, ναι, το δίνει τη δυνατότητα το σύστημα. Ναι.
2: Και είμαστε καλό δρόμο σε αυτό.
1: Πιστεύω πως ναι.
2: Πως ναι, έτσι.
1: Ναι.
2: Πώς νιώθετε όταν βλέπετε έναν επιχειρηματία, έναν άνθρωπο που έχει επωφεληθεί από αυτό? Μα είναι ικανοποιημένος ότι κάτι κατάφερα να κάνω, έτσι έχω ένα ξεκίνημα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω μια κουβέντα και νομίζω τα λέει όλα. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν τα λέμε, α, αυτό είναι δικό μας έργο.
2: Ηθική ικανοποίηση πάνω απ' όλα.
1: Αγάπη.
2: Ότι βοηθάς έναν άνθρωπο, μια οικογένεια και να μείνει στον τόπο του.
1: Μεγάλη ικανοποίηση.
2: Και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί έχουν ωφεληθεί.
1: Έχουν ωφεληθεί πάνω από 400 άτομα.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Τριανταφύλου. Έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Απλώς να προλάβουμε να πούμε ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, χθες δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα. Και μάλιστα με κακή εμφάνιση. Χθες ο Πανσεραϊκός ήταν κακός. Έχασε 2-1 από την Καλυθέα. Ουσιαστικά έχει δύο παιχνίδια στην Αττική με Μαρκό και Καλυθέα και έχει άριθμες ήττες. Δεν είναι καλό αυτό για μια ομάδα που έχει στόχο τον πρωταθλητισμό. Δεν σημαίνει βέβαια και κάτι. Δεν σημαίνει ότι χάθηκε η άνοδος. Έτσι, δηλαδή έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Ο Πανσεραϊκός και τις δύο αυτές ομάδες θα τις έχει στην έδρα του. Και τη Μαρκό που έχει κάνει και πολύ καλό ξεκίνημα, και την Καλυθέα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η ομάδα, άλλωστε είναι μια καινούργια ομάδα, είναι παίκτες οι οποίοι έτσι έχουν έρθει από πάρα πολλούς συλλόγους, σίγουρα χρειαζόνται μια πίστοση χρόνου, αλλά δεν επιτρέπεται και μια τέτοια εμφάνιση όπως αυτή η εμφάνιση στην Καλυθέα. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή η ομάδα. Οι πληροφορίες λοιπόν έλεγα και λένε ότι μετά το τέλος του αγώνα ο Ελέκος Βοσνιάδης μπήκε στα ποδητήρια και είπε ότι θα υποβάλει την παρέτησή του στη διοίκηση του συλλόγου. Ήδη άρχισαν να ακούγονται πολλά σενάρια και για τον αντικαταστάτη του, αλλά και του που θα πάει ο Λέκος Βοσνιάδης. Μάλιστα αυτό έβγαινε μέσα από τον Πασαραϊκό, δηλαδή δεν υπήρχε έτσι ουσιαστικά ότι δεν μη επιβεβαίωση της είδησης. Αλλά από εκεί και πέρα να πούμε ότι χθες τα ξημερώματα ο Σωτήρης Γεωργούτσης, ο οποίος έτσι μιλάει πολύ καλά με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο και έχει βγάλει και πάρα πολλές ειδήσεις από τον Πασαραϊκό γιατί έχει μια καλή σχέση, έγραψε ότι δεν υφίσταται ότι κάτι τέτοιο θέμα και ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης παραμένει στον Πασαραϊκό. Τώρα τι άλλαξε, θα το δούμε, περιμένουμε. Πάντως εμείς αυτό που λαμβάναμε από κύκλους ΠΑΕ ήταν ότι έγινε αυτό, δεν το αφισβητεί κανένας, ότι μπήκε και είπε ότι θα παραιτηθώ. Τώρα τι άλλαξε και αν άλλαξε, θα το ξέρουμε σήμερα τη μέρα. Την επόμενη ώρα μάλλον, τις επόμενες ώρες θα το πω καλύτερα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος να πούμε ότι παίζει το άλλο Σάββατο στις Σέρες με τον Ολυμπιακό Β, παιχνίδι που θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ2, ενώ από εκεί και πέρα να πούμε ότι όσον αφορά το κύπελο Ερασιτεχνών, ο Θρακικός Άνω Μητρουσίου αποχαιρέτησε το κύπελο Ερασιτεχνών. Ο κυπελούχος Εψερών ιτήθηκε με σκορ 5-1 από την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου χθες στο Δημοτικό Στάδιο του Πολυκάστρου. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στη δεύτερη φάση. Βαρύ σκορ βέβαια, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Ο Θρακικός για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Πανελλήνιο Κύπελο Ερασιτεχνών το έχει κερδίσει το δικαίωμα αυτό με την κατάκτηση του κυπέλου της Εψερών. Στον περσινό τελικό, θυμόμαστε, είχε κερδίσει 2-1 τον Πανσουλιακό στην παράταση. Έτσι, συνεχίζει αυτή τη διοργάνωση ο Απόλλων Παραλιμνίου. Ο Απόλλων που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση με νίκη με 2-0 επί των Ποντίων Νέας Αμισού. Ο Θρακικός Άνω Μητρουσίου επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και έκανε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα από ό,τι γνωρίζουμε. Έτσι και πιστεύω να πάει και καλά. Βέβαια να πούμε ότι είχαμε και τα αποτελέσματα στο τοπικό που δυστυχώς και εκεί έτσι μάδια των καιρών οι ομάδες γίνονται ολοένα και λιγότερες. Στην αγωνιστική λοιπόν της Α κατηγορίας η Θεία Ελασσερών νίκησε τον Ηρακλή Σερών με σκορ 2-1 με τον Σκαπή να κάνει το 1-0, τον Στέλιο Πάζη να ισοφαρίζει σε 1-1 και τον Κώστα Μουσικάκη να κάνει το 2-1. Αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από το servicelivescore.gr. Θεία Ελασσερών λοιπόν Ηρακλή Σερών 2-1 με Σκαπή και Μουσικάκη να πετυχαίνουν τα 2 γκολ της Θίελας. Ο Εθνικός Σιδεροκάστρου με ανατροπή νίκησε στο Παλαιόκαστρο 3-2. Με 2 γκολ του Σπύρου Γέρμανλι και ένα του Πέτρου Παναγιωτόπουλου, που είναι πολύ καλό παίκτη, ήταν και στον Πασραϊκό. Δεν έμεινε εκεί. Καλό παικτάκι από ό,τι γνωρίζω. Πήγε στον Εθνικό Σιδεροκάστρο. Προηγήθηκε το Παλαιόκαστρο με τον Κουτσούκι 1-0. Στη συνέχεια το Παλαιόκαστρο έκανε το 2-0 με τον Βολτέα. Δεύτερο ημίχρονο στο 72 ο Πέτρος Παναγιωτόπουλος το 2-1. Και ο Σπύρος Γέρμανλι στο 73 και στο 84 το 2-3 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Το Νεοχώρι νίκησε 2-1 με στο Λιθότοπο. Προηγήθηκε ο Λιθότοπος, είχαμε πολλές ανατροπές σε αυτήν την αγωνιστική, με τον Μπασαγιάννη. Το Νεοχώρι με τον Ηλία Βεζιρόπουλο στο 49 και με τον Στέργιο Ηλιόπουλο στο 70 πήρε την νίκη με σκορ 2-1. Νομίζω ότι ο Στέργιος Ηλιόπουλος είναι ο γιος του Χρήστου Ηλιόπουλου, του πρεπέκτου του Πασαραϊκού και της Ξάφης. Καλός παίκτης, παικταράς ο Χρήστος. Λοιπόν, το Νεοχώρι λοιπόν με ανατροπή νίκησε στο Λιθότοπο 2-1. Επίσης ο Λευκώνας νίκησε 4-0 με στο Χρυσό. Ο Κώστας Βλάχος το 1-0, το 0-1, ο Πεχλιβανίδης ο Κώστας το 0-2, ο Ηλίας Γκάλιος το 0-3 και ο Δημήτρης Γκυμπηρίτης το 0-4. Ο Πανσουλιακός με ένα γκολ του Παναγιώτη Απιδόπουλου νίκησε το Χήμαρο 1-0, ενώ ο Νεοτρούς και ο Ροδολίβος θα παίξουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που έγιναν. Να πούμε βέβαια ότι έτσι πραγματικά και το τοπικό έχει μείνει με λίγες ομάδες, 10 ομάδες στην Α κατηγορία, που το τοπικό των Σερών, Α κατηγορία, μόλις 10 ομάδες, πραγματικά πολύ δυσάρεστο, είναι η σημεία των καιρών. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, να πούμε ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το πρωί στις 3, λόγω κατασκευής δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί της διασταύρωσης των οδών Αθανασίου Αργύρου, Ανατολικής Θράκης και Νικομιδίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται να αλλάξει με τη βοήθεια των σημειοφόρων. Αυτά όσον αφορά επίσης. Και σήμερα το βράδυ έχουμε στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο τον αγιασμό. στις 7 από τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Σαρών Κυνηγρίσεων, κύριο Θεολόγο, στην εγκαταστάσεις του Μαξιμίου, και μάλιστα έχουν γίνει και εξαιρετικές, έτσι θα λέγαμε, εργασίες. Έχει γίνει ένας πολύ ωραίος χώρος, το Μαξίμου Πνευματικό Κέντρο. Με την ανακαίνιση που έγινε, αξίζει να πάτε να το δείτε, είναι καταπληκτικό, πολύ ωραίες εργασίες, μια εξαιρετική ανακαίνιση, ένα πραγματικά έτσι μια όαση θα λέγαμε πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας. Άλλωστε εκεί ετοιμάζεται και η νεοσύστατη φιλαρμονική ορχήστρα. Φτάσαμε στο τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που είναι στον ήχον και έπρεπε να κάνει και πολλά έτσι μοντάζ ηχητικά. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και τους αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα σέρες, καλή εβδομάδα σέρες.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του, θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή
0: μαζί.
1: Σας ημέρα.
0: Να φτιάσουμε κόκκινο και καλή εβδομάδα.
1: Πού έχει λίγο ένα κόκκινο.
0: Εγώ φοράω.
1: Α, ναι. Άτε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Σας καλομερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Ελληνική Ραδιοφωνία, Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευθούμε έως τις 11 για να δούμε και σήμερα όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα, να συνδέσουμε ειδησιογραφικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το να δούμε το τι έγινε από την Παρασκευή λίγο πριν το μεσημέρι που σας αποχαιρετήσαμε, μέχρι τώρα που σας ξαναβρίσκουμε και φυσικά τι είναι προγραμματισμένο να γίνει την εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε.
1: Όλα αυτά στην ατζέντα σήμερα της εκπομπής, με πολλές συνεντεύσεις, ρεπορτάζ, αναλυτικά, την ώρα που θα είμαστε παρέα, έως τις 11 δηλαδή. Είναι 8 λεπτά μετά τις 9, μία Δευτέρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις. Αυλαία χθες για τη ΣΕΡΕΞΠΟ, χιλιάδες κόσμου χθες. Χιλιάδες κόσμου χθες και όχι μόνο χθες βέβαια, ναι, ακριβώς, και τις υπόλοιπες ημέρες. Τα βράδια η επισκεψιμότητα νομίζω ξεπέρασε κάθε όριο άλλων χρόνων εννοώ. Και βέβαια τα πρωινά οι μαθητές εκτός Σαββατοκύριακο, το ακούγατε άλλωστε εσείς εδώ, τις φωνούλες τους και τα παιχνίδια τους και τη χαρά τους μέσα από τα μικρόφωνα, γιατί ακουγόταν. Και αυλαία χθες λοιπόν με την Λένα Ζευγαρά στη σκηνή, η οποία ξεσήκωσε τους αιρέους, όπως ξεσήκωσαν τους αιρέους και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες τις υπόλοιπες ημέρες. Οι εκδηλώσεις ιδιαίτερα πετυχημένες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις συναυλίες, ενώ ότι ήταν προγραμματισμένο και για τα αγροτικά, για τη γυναίκα, γαστρονομικά, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Γενικά το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πυκνό, πλούσιο και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου λοιπόν, φαντάζομαι θα κάνουμε τον απολογισμό, η διοίκηση θα κάνει τον απολογισμό και θα σας μιλήσουμε πλέον πολύ συγκεκριμένα και με αριθμούς. Κατά τα άλλα είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε διάφορα. Είχαμε και φωτιές, είχαμε και συλλήψεις, είχαμε και θανατηφόρο τροχαίο. Είχαμε και μια πολύ σημαντική διοργάνωση που έφερε πολύ κόσμο στην πόλη. Αν κυκλοφορήσατε θα είδατε. Και χθες το απόγευμα και όλες πάρα πολλά καταστήματα εστίασης ήταν γεμάτα από ξένους. Έβλεπες ότι δεν ήταν, οι άνθρωποι ήταν επισκέπτες,
1: ναι,
0: με σειρά μηχανών που ήταν παρκαρισμένες έξω για το αυτοκινητοδρόμιο. Το αυτοκινητοδρόμιο,
1: ναι, ναι,
0: που οι διοργανώσεις του είναι μοναδικές για όσους ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά τονώνουν την οικονομία που τόσο έχει ανάγκη η τοπική οικονομία από αυτές τις ενέσεις. Ενέσεις θα μου πείτε, ασπιρίνες, ό,τι και να είναι, είναι σημαντικό.
1: Κοίτα, ασπιρίνες δεν τις λες, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο έχει διοργανώσεις, έχει εκδηλώσεις. Οπότε, αν σκεφτούμε πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που επισκέπτονται, σίγουρα δεν είναι ασπιρίνη. Το αυτοκινητοδρόμιο είναι ένας πόλος έλξης επισκεπτών από τα Βαλκάνια, όχι μόνο από την Ελλάδα, και ανάσα ισχυρή για την τοπική οικονομία. Και αυτό είναι γεγονός, δεν υπερβάλλουμε καθόλου, είναι γεγονός. Θα δούμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Βέβαια θα μου πει τοπικά έχω μόνο δύο. Εντάξει, θα τα δούμε. Θα δούμε μαζί και πρωτοσέλιδα εφημερίδων από πανελλαδικής κυκλοφορίας. Σήμερα δεν έχουμε πρωινά φύλλα, έχουμε μόνο απογευματινά. Όλα, όλα θα τα δούμε μαζί, παρέα. Σας θέλουμε μαζί μας, το ξέρετε αυτό, χαιρόμαστε πάρα πολύ που νιώθουμε ότι είστε μαζί μας. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321 055 900, 2321 055 638.
0: Σήμερα είναι Δευτέρα. Δεν νομίζω, ποτέ δεν χάνουμε αυτή τη μέρα μετά από Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουμε χάσει λίγο τις ημερομηνίες, 21 Σεπτεμβρίου. Ανατολή Ηλίου είχαμε 10 λεπτά μετά τις 7. Δύση Ηλίου θα έχουμε 25 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Είναι η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Είναι η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Για αυτή τη μέρα άλλωστε ήδη κάναμε αναφορά από την εκπομπή μας και από την περασμένη Παρασκευή αλλά και το προηγούμενο διάστημα. Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ με σκοπό τι άλλο, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ομώνυμη νόσο αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της πολιτείας. Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ? Είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις αναπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος άνοια αφορά στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1906 από το γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Λόις Αλτσχάιμερ, εξού και η ονομασία της. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως που πάσχουν από την νόσο, προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65% και 25% άνω των 85%. Σύμφωνα με τις προσβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Ενώ η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών εκτιμά ότι ο αριθμός των ασθενών στη χώρα μας θα φτάσει τις 354.000 το 2050. Από την Νόσου Αλτσχάιμερ φυσικά πάσχει και ολόκληρη οικογένεια που φροντίζει ένα ανοϊκό άτομο και μάλιστα υπολογίζεται ότι στη χώρα μας 400.000 άτομα επομίζονται το δυσβάσταχτο ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, το Κέντρο Ημέρας Ανάπλους του ΣΟΦΨΗ, ήδη σας ενημερώσαμε από την Παρασκευή, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων, κεντρικό σύνθημα «Γνώρισε νωρίς, δράσε έγκαιρα». Για το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια ενημερωτική ομιλία, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει περίπατος μνήμης «Ενώνουμε τα βήματά μας για έναν καλό σκοπό». Τι πρόκειται να γίνει? Από την πρώην αίθουσα της σχεδής, Σημείο Έναρξης, στις 6 το απόγευμα, θα ξεκινήσει η περίπατος με στόχο να σπάσουμε το στίγμα, να τιμήσουμε τους ανθρώπους που ζουν με άνοια, να δηλώσουμε έμπρακτα την παρουσία μας στους φροντιστές. Θα ακολουθήσει φωταγώγηση των κτηρίων του Δημαρχείου της Περιφέρειας, λόγω της ημέρας, ξέρετε, με συγκεκριμένα χρώματα, και είναι μια κίνηση καθαρά συμβολική, αλλά πολύ ουσιαστική. Γνώρισε νωρίς, δράσε έγκαιρα, το μήνυμα της σημερινής ημέρας.
1: Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, ησημερία δεν έχουμε? Ναι, 21.
0: Νομίζω είναι στις 23.
1: Α, μετετέθη, δύο μέρες. Okay.
0: Ότι η φθινοπορεινή ησημερία είναι στις 23.
1: Α, είναι πιο αργά, ναι. Ωραία, μπερδεύτηκα από την νεαρινή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του προφήτου Ιωνά. Έτσι σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, ο Ιωνάς και η Ιωνία. Και κερνάνε πάρα πολύ ωραία σοκολατάκια.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γεμιστά σοκολατάκια, τα γεμιστά όμως, με πολύ καλής ποιότητας όμως σοκολάτα. Δηλαδή δεν θέλω να παίρνω θερμίδες από σοκολάτες που δεν είναι καλής ποιότητας. Αυτά φαίνονται έτσι ότι είναι ωραία. Χρόνια τους πολλά λοιπόν με τα σοκολατάκια τους.
0: Γερινάνε, ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμούν εορτάζονται σήμερα. Να συστηθούμε.
1: Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων, Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Καλημέρα σε όλους.
0: Να πούμε και τηλέφωνο όμως πριν καλημερίσουμε. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Δεχόμαστε καλημέρες, σχόλια, κρίσεις, επικρίσεις, παρατηρήσεις, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια με νεφός κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο, ενώ σταθερά επίπεδα θα κυμαθεί η θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς είναι η διακύμανση, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως και 33. Στην Ήπειρο θα φτάσει στους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία τους 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 32 και γενικά οι διακυμάνσεις θα είναι έως και 31 με 32 και 33 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, τοπικά έως και 5 μποφόρ, πιο ήπια θα πρέουν αρχικά στο Ιόνιο, τοπικά όμως θα έχουμε και εκεί 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός αναμένεται για σήμερα με παροδικές συννεφώσεις, οι άνεμοι θα πρέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή ο υδράριος ξεπέρασε τους 33 βαθμούς, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στους 147 σταθμούς του αυτόματου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφηκαν τιμές πάνω από τους 30 βαθμούς, που σημαίνει ότι είχαμε καλοκαιρία μέσα στο Σεπτέμβριο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας. Τώρα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, σήμερα από καλά καλύτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι να φτάνει τους 32 βαθμούς. Από αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα, σιγά σιγά. Στην αρχή θα μας φάνει λίγο δύσκολο, αλλά αναμένεται αύριο η μέρα να ξεκινήσει με βροχή, μετά θα υπάρχει συννεφιά και μετά διαστήματα ηλιοφάνειας με συννεφιά. Ο υδράργυρος όμως θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με τη μέγιστη τιμή του να εμφανίζεται στις 3 το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και τις υπόλοιπες ημέρες όμως, μέχρι την Πέμπτη, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, οι θερμοκρασίες αναμένονται να είναι χαμηλές και πολύ χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής, με την Τετάρτη να εμφανίζεται η πιο ψυχρή μέρα σε αυτό το τετραήμερο που υπάρχει και η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστές καλημέρες, ευχές για μια όμορφη εβδομάδα όπως την επιθυμεί ο καθένας. Στον Ευρωκόπη, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, πολύ χαμηλές Τρίτη και Τετάρτη και χαμηλές την Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από τους 19 βαθμούς στον Ευρωκόπη Τρίτη και Τετάρτη. Στους 21 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία την Πέμπτη, ενώ σήμερα που οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για τα δεδομένα της εποχής, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στη μέγιστη τιμή του στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Μια μέρα που θα είναι συννεφιασμένη, δεν θα δώσει όμως βροχή. Αύριο με βροχή θα ξεκινήσει η μέρα νωρίς-νωρίς. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Τρίτη θα φέρει βροχή, αλλά όχι στη συνέχεια της ημέρας. Η συνέχεια της ημέρας θα είναι περίπου με καιρικές συνθήκες όπως και η δική μας, δηλαδή συννεφιά στην αρχή, ηλιοφάνεια στη συνέχεια με σύννεφα. Ο υδράργυρος ωστόσο στις 3 το μεσημέρι αύριο στον Ευρωκόπη, στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τα νέα. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος. Σήμερα τα νέα, όπως και όλες σχεδόν οι εφημερίδες, αδιέξοδο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, τα αποτελέσματα στη Γερμανία και ακόμη ένα θέμα, βάση ντρόνς και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Ζητώ συγγνώμη. Επιλέχθηκε η περιοχή Παναγή για να στηθεί υποδομή. Συγγνώμη.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Star. Η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου. Εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Χοντρά πορτοφόλια αναζητούν μακροζωία και λιγότερο άγχος στο μαυσολείο της Κορνεάδου. Η παρουσιάστρια με την αδυναμία σε νεότερους άνδρες και η παντρεμένη με εφοπλιστή.
0: Κόντρα. Παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτω το θέμα που, εντάξει, έχουμε μείνει πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα για διάφορα πράγματα. Πέθανε για μια ξαπλώστρα, πλακώθηκαν για μια ξαπλώστρα. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο.
1: Έτσι, αυτό είναι, λες, δεν γίνεται. Όμως γίνεται.
0: Όλα γίνουν τελικά.
1: Άγριο βροθοκόπημα για μια ξαπλώστρα 10 ώρα το πρωί. Επίσης ήταν και μια ώρα το μεσημέρι γιατί μπορούσαν να βρουν ξαπλώστρα. Όχι ότι δικαιολογεί το ξύλο σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, μπουνιές και τέτοια.
1: 10 ώρα το πρωί. Μανιφέστο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχο του Καράκα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσουνα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάβα με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Στάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλη φυλακή, είπε ο πρώην υπουργός.
1: Εσπρέσο. Ο Νάσος ο Μπογιατζής. Στα χέρια τσαρλατάνων έπεσες ρεμαζό, ρωτάει η εφημερίδα. Ο Νάσος ο Μπογιατζής που έγινε υμνωτιστής, καν και ρήμα. Πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να κονομάει με υπνοθεραπείες. Φίλο και φτερό, η χρυσή ζωή του ζεύγους.
0: Και κάτω, δεν είμαστε μόνοι. Ποιοι ζητάνε από τον Τραμπ να τους δώσει το OK για να μιλήσουν δημόσια για την ύπαρξη UFO. Ελεύθερη ώρα. Από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά Καπέλα. Αριθμολογία, κρυφά μηνύματα, μυστικές οργανώσεις, τεκτονισμός, πειράματα και κυκλώματα. Από το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα ιατρία της συμφοράς, τα μασατζίδικα και τα μπότοξ σε νυχούδες. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για τον Μαζονάκη.
1: Το καλύτερο είναι αυτό που γράφεται, αυτά είναι τα εμβόλια.
0: Τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό φταίνε τα εμπόδια.
1: Προφανώς φταίνε γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει είδηση να, ότι αυτός ο 80χρονος πόσο ήταν έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα και από κάτω φταίνε τα εμβόλια. Για το οτιδήποτε.
0: Τώρα το αν φταίνε ή όχι, εντάξει, δεν το αφισβητεί, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Μπορεί να φταίνει για κάποια πράγματα, μπορεί για κάποια άλλα να μην φταίνει. Δεν ξέρω, γιατροί δεν είμαστε. Αλλά ότι για όλα, ό,τι και να γίνει, ας πούμε, φταίνε τα εμβόλια.
1: Για τον ξυλοδαρμό μιας ξαπλώστρας.
0: Φταίνε το εμβόλιο, σου λέει, σε οδηγεί σε παράκρουση.
1: Ελεύθερος τύπος. Αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Από 2,75% έως 3% η αναπροσαρμογή των αποδοχών από 1η Ιανουαρίου. Πόσο πληθωρισμός ανεβάζει το τελικό ποσοστό των αυξήσεων. τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι ένα ταμείο με σύνταξη γύρατος αναπηρίας θανάτου. Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές μετά τις κρατήσεις. Τα μυστικά για την πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ και πολλά περισσότερα στο ειδικό οκτασέλιδο ένθετο με τίτλο «Ασφάλιση και συντάξεις».
0: Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωση το φόνο στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Κεντρικό της εφημερίδας. Και ένα ακόμη θέμα, οικογενειακά επιδόματα, μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Πώς η κυβέρνηση καταστρέφει το κοινωνικό κράτος, γράφει η εφημερίδα.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Και τίτλος «Βόρβορος». Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας με ένα μεγάλο θαυμαστικό. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στο ψευδόμενο πλεύρη. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους, χαρακτηριστική φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Άγνωστη λέξη, παραίτηση, στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς, γράφει η εφημερίδα. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τη σχέση της με τη Γάκα. Και η εφημερίδα παραθέτει και προηγούμενο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σχετικά με αυτό, με τις σχέσεις δηλαδή της σύζυγου του Στουρνάρα με την γιατρό που διώκεται για τον θάνατο του Μαζονάκη.
0: Και πάμε στην απογευματινή. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός στο Σφυρί, το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Δίχτυ προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκηση μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει στο 13,5%. Χαμηλότερες αλλά και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τις 240. Γράφει η εφημερίδα και στη Γερμανία μας πάει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
1: Εδώ μας υπήρχε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας, εσωτερικό, αναλυτικό βέβαια στις εσωτερικές σελίδες. Η μανία λέει για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Υπάρχουν στυλό μακροζωίας?
0: Όχι. Ξέρω τα στυλό που γράφουμε.
1: Απλά.
0: Έχει στυλό μακροζωία.
1: Δεν ξέρω, τώρα το διαβάζω. Δεν έπεισε κάτι στην αντίληψή μου.
0: Θα το ψάξουμε όμως. Ναι. Και βέβαια αυτό το σοβαρό περιστατικό που ξέρετε, αυτή τη βία των ανηλίκων, τα αφήσαμε λίγο στην άκρη σαν θέμα.
1: Άνοιξαν τα σχόλια τη,
0: ναι, γιατί άλλα κυριάρχησαν. Ήταν και το καλοκαίρι, η θερινή ραστόν και τα λοιπά. Τώρα όμως, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή, όταν κουκουλώνουμε κάτι, θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Βγήκαν μαχαίρια από ανηλίκους με το πρώτο κουδούνι στο σχολείο με όπλα. Στο κόκκινο η αμούστακη βία, σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Με την απογευματινή ολοκληρώνουμε, η ώρα είναι 9:38 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε.

0: Σε έχουμε και τις δύο τοπικές εφημερίδες, θα τις δούμε. Ξεκινάμε τον Καθημερινό Παρατηρητή. Ιός Δυτικού Νείλου, κρίσιμο το τέλος του καλοκαιριού. Ένα καταγεγραμμένο κρούσμα στη Νέα Ζύχνη και ο Δήμος Αμφίπολης στις περιοχές υψηλού κινδύνου. 370 κρούσματα και 33 θάνατοι σε ολόκληρη τη χώρα έως 17 Σεπτεμβρίου. Γιατί ο Σεπτέμβριος παραμένει κρίσιμος. Μήνας εννοεί. Συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά στο Στριμονικό. Η Κυρκίνη αποκτά το δικό της διεθνές φωτογραφικό βραβείο. Σιδηρόκαστρο η Ποασί. Στο επίκεντρο η κατάσταση, τη δομή, κλειδί και η ασφάλεια των αστυνομικών. Κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου, αγάπη στην Ελλάδα και πάλεψε για αυτήν, ο επικίδιος του Γιώργου Παπανδρέου. Και η μάχη για τη γη που έγινε κάμπους. Ναι. Από την καχυποψία στη συνύπαρξη, ο ρόλος του τοπικού τύπου και η στοχευμένη εκστρατεία του Καθημερινού Παρατηρητή.
1: Ο λόγος για το ΔΠΑ είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θυμούνται οι παλαιότεροι ότι όντως δόθηκαν μάχες να απελευθερωθεί ο χώρος, να ξεκινήσει η ανέγερση των σχολών εκεί, των κτηρίων, και η εφημερίδα προφανώς, γιατί έχουμε μόνο τη φωτογραφία, έχει μία αναφορά στο τι έγινε από τη δεκαετία του 80 έως σήμερα. Από το Καθημερινό Παρατηρητή περνάμε στη σημερινή, δεύτερη εφημερίδα που κυκλοφορεί Δευτέρα. Χούπης, έρχεται ο πλήτης πολίτης. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μίλησε στην τρίτη σύνοδο άμυνας της Πράγας. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Οξύμορο να μιλούν για δίθεν ελληνικές απειλές εκείνοι που έχουν κάσους μπέλη. Δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου στο Sky. Και μόνιμη μείωση του λογαριασμού ρεύματος με την αυτοκατανάλωση, γράφει η εφημερίδα. Αυτά είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η σημερινή των Σερών στην πρώτη σελίδα, με την οποία άλλωστε ολοκληρώσαμε και την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων. Δευτέρα κυκλοφορούν μόνο δύο φύλλα, αλλά τα είχαμε και τα δύο στα 100%.

0: Για να περάσουμε και σε μια είδηση που ήδη την ακούσατε με τον Βασίλη Αναστασιάδη που προηγήθηκε. Πάμε να δούμε τι λεπτομέρειες έχει, καθώς η ευλογιά ήρθε για να μείνει. Το λέγανε, η αλήθεια είναι, οι κτηνοτρόφοι μας, και για τα μέτρα και για την καταστροφή που πέρασε, αλλά και για την νόσο, τούτο δεν πρόκειται να φύγει. Απλά οι καιρικές συνθήκες που ήλπιζαν όλοι έτσι να την αποχαιρετήσουμε, της άνοιξης δηλαδή και του καλοκαιριού, τελικά έχουμε νέο κρούσμα δυστυχώς για μία ακόμη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Βασίλης Αναστασιάδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Θάλια. Καλημέρα, Δέσποινα. Ναι, δυστυχώς, όπως τα είπες, Θάλια, έτσι είναι. Ήρθε για να μείνει, από ό,τι φαίνεται. Δύσκολα θα ξεμπερδέψουμε την ευλογιά, ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι μας, βέβαια, που έχουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και να πούμε ότι είχαμε νέα εστία της νόσου σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς, στη Λιβαδιά. Είναι μια κτηνοτροφική μονάδα 70 ζώων. Άμεσα, βέβαια, ουσιαστικά τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση. Ξεκίνησε αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, τα οποία, βέβαια, να πούμε ότι τελικά ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, εκτινιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών βρίσκονται επιποδώς, εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Δηλαδή, έχουμε μια ζώνη προστασίας ελάχιστης ακτίνας 5 χιλιόμετρων που περιλαμβάνει τις περιοχές Λιβαδιά, Κερκίνη, Μοναστηράκη, Σταυροδρόμη, Νεοχώρη, Συντικής και Μανδράκη. Έχουμε μια ζώνη επιτήρησης ελάχιστης ακτίνας 20 χιλιόμετρων και εκεί είναι πάρα πολλά χωριά, Ομαλόθρακη, Κόβη, Ρόνια, Γόνιμο, Κάτω Πορόγια, Άνω Πορόγια, Ροδόπολη, Καστανούς, Ανατολή.
0: Σχεδόν όλος ο Δήμος Συντικής.
2: Όλος ο Δήμος Συντικής, ακριβώς. Και φτάνει μέχρι και το Κιλκής. Δηλαδή έχουμε και δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Κιλκής, σταθμούς Μουριών, Κοκκινιά, Μεταξοχώρη. Ουσιαστικά είναι αυτή η μεγάλη έτσι, ακτίνα και 40 χιλιόμετρων βέβαια έχουμε ακτίνα που πιάνει και το Δήμο Ηράκλειας και το Δήμο Συντικής και το Δήμο Σερών. Είναι η μεγάλη ζώνη ελάχιστης ακτίνας 40 χιλιόμετρων. Τώρα να πούμε ότι έλεγχοι γίνονται. Βέβαια καθημερινά γίνονται έλεγχοι, τώρα έχουν εντατικοποιηθεί, θα λέγαμε έχουν γίνει πιο εντατικοί, ενώ τώρα τα ζώα που έχουν θανατωθεί στο νομό μας πρέπει να είναι πάνω από 42.000, όχι πρέπει να είναι, είναι πάνω από 42.000 ζώα, ίσως το νούμερο αυτό έχει μεγαλώσει περισσότερο και βέβαια να θυμίσουμε ότι τον Ιούλιο του 25, θυμάστε, είχαμε το πρώτο κρούσμα στα Κερδίλια, δηλαδή ουσιαστικά και χρόνο κλείσαμε και, χρόνο, ναι. Και πάμε για 1,5
0: χρόνο. Και ο Δήμος Συντικής ήταν και η περιοχή που για ένα μεγάλο διάστημα είχε μηδενικώς ελάχιστα κρούσματα, έτσι, είχε αντισταθεί, ναι. Αλλά τελικά είναι αυτοί που δίνει τα νέα κρούσματα. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά και τον περασμένο Αύγουστο είχαν
2: εντοπιστεί
0: κρούσματα επίσης στο Δήμο Συντικής.
2: Από αρχές Αυγούστου είχαμε στο μεγάλο χώρι. Κάτι μονάδες, περίπου 200 πρόβατα. Από τότε, από αρχές Αυγούστου, έχουμε να δούμε κρούσμα. Και να που βλέπουμε τώρα το κρούσμα στη Λιβαδιά, δεν θα ξεφύγουμε από αυτό το κακό. Δυστυχώς συνεχίζεται. Και ενώ όταν ήρθε εδώ ο Μαργαρίτης Χινάς, είχαν προτείνει οι κτηνοτρόφοι μήπως σταματήσει αυτό, δηλαδή όσον αφορά το ότι μπορεί κάποιος να κάνει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, έπρεπε να είναι για περίπου διάστημα 6 μηνών να μην εμφανιστεί κρούσμα στην Ελλάδα. Είχαν πει να το κάνουμε αυτό ανανομό. Δηλαδή στο νομό Σερών να μην έχει κρούσμα για 6 μήνες, άρα να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι σε ένα σύστημα ζωικού κεφαλαίου. Ο κύριος Σκινάς είχε πει, από ό,τι μου είχαν πει τότε στη σύσκεψη, ότι είναι ένα θέμα, είναι ένα μέτρο που το σχεδιάζουμε, το σκεφτόμαστε, είναι στα υπόψη μας, αλλά τι να το κάνεις, ορίστε να αποεμφανίσεις.
0: Με το νέο κρούσμα κάτι τέτοιο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Και να υπήρχαν οι συνθήκες, γιατί δεν είναι και ότι πιο εύκολο να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.
2: Έτσι είναι, ακριβώς. Ναι.
0: Γιατί ακόμη και να υπάρχουν τα χρήματα,
2: δύσκολα.
0: Δεν υπάρχει ψυχολογία σε κάποιες των περιπτώσεων.
2: Δεν υπάρχει ψυχολογία. Ναι. Και να δώσουμε και μια είδηση ακόμα, να πούμε ότι ενώ μέχρι χθες λέγαμε, αργά το βράδυ ξέραμε ότι ο Λέκος Βοσνιάδης παραιτήθηκε από τον Πασαραϊκό, δηλαδή το σίγουρο είναι ότι μπήκε μέσα στα αποδυτήρια μετά τη νέα ήττα στην Καλλιθέα, είπε ότι υποβάλλω την παραίτησή μου στους παίκτες, ουσιαστικά περίπου η διοίκηση την έκανε δεκτή. Τώρα μάλλον αλλάζουν τα δεδομένα. Ξέρουμε πριν από λίγο ενημερώθηκε ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα για να δω λίγο το μήνα. Το επόμενο διάστημα, τώρα επόμενη ώρα, επόμενες δύο ώρες, συνάντηση του Αλέκο Βοσνιάδη με τον πρώτο Πασαρικού του Ντάσου Καζία, για να δουν αν θα συνεχίσουν μαζί ή αν θα λυθεί το συμβόλαιο.
1: Άρα υπάρχει περίπτωση να μείνει δηλαδή.
2: Υπάρχει περίπτωση να μείνει. Ναι, υπάρχει μια περίπτωση να μείνει. Θα το δούμε
0: τώρα. Σημαίνει ότι η δίκη τον στηρίζει.
2: Δεν είναι τώρα, είναι πολλά. Είναι και τα συμβόλαια, είναι και αποζημιώσεις, είναι και αυτά. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, γιατί άλλο να παραιτηθεί κάποιος έτσι και άλλο να απολυθεί. Γιατί στην απόλυση υπάρχει αποζημίωση. Στην παραίτηση δεν υπάρχει αποζημίωση. Ναι. Τώρα, νομίζω ότι κάπου για εκεί πάει το θέμα. Τουλάχιστον αν λήξουν την συνεργασία τους, αν τη λήξουν έτσι ένα βελούδινο διαζύγιο, θα το δούμε. Αν δεν βρουν λύση, τότε το πιο πιθανό είναι ο Αλέξης Βοσνιάδης θα συνεχίσει τον Πασαραϊκό. Δίνουμε αυτήν την είδηση τώρα το πρωί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η συνάντηση σε λίγη ώρα έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία νταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δεν ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδός, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσει σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
3: Προς τη μεριά του ανέμου, με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτσερών. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Στα μικρόφωνα είναι η Θάλια Καπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού πήραμε έτσι μία γεύση από όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, δύο κυκλοφορούν σήμερα, και τα πρωινά φύλλα, αλλά και μία γρήγορη αλλά διεισδυτική ματιά στα γεγονότα σε τοπικό επίπεδο, πάμε να εμβαθύνουμε και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά θέματα που μας αφορούν. Υπάρχει μία πρωτοβουλία πολιτών και φορέων για τη διάσωση του Μενίκη Όρους που υπογράφουν πάρα πολλοί φορείς εδώ, αλλά και πρόσωπα μεμονωμένα, η Καλλιόπη Βαλταδόρου, η Κέλλη, η Περιφερειακή Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Σύμβουλος Σαρών, η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ξηροτόπου, ο Μιλισσοκομικός Σύλλογος Σερών, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, η Κίνηση Πολιτών Σερών, Γη και Ελευθερία, Ενεργοί Πολίτες Βυσσαλτίας, Ενεργοί Πολίτες Σερών, My City, ναι. Mm-hmm. Ναι. Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αχλαδοχωρίου Κρουσοβίτης. Γιατί όλα αυτά, είπαμε, για την προστασία του Μενικίου Όρους, από τι απειλείται? Είναι μαζί μας ο κύριος Κοτρώνης, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης και καλή εβδομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εσείς ως ενεργοί πολίτες Ερών ούκο λίγες φορές πήρατε θέση για την προστασία του Μενικίου Όρους, καθώς η αλήθεια είναι και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στο προηγούμενο διάστημα πιστέψαμε ότι ο κίνδυνος είχε περιοριστεί, αλλά μάλλον λάθος κάναμε.
2: Ακριβώς, δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε αυτή τη φορά βέβαια επανέρχεται, εμείς το χαρακτηρίζουμε με μια απόφαση δούριος ύπος. Αυτή τη φορά θέλουν να περάσουν μια μελέτη περιβαλλοντικών, μάλλον την πέρασαν προς το παρόν, αφού εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενώ έχει απορριφθεί από όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους, τοπικές κοινότητες κτλ. Πρόκειται για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και πρόκειται να εγκατασταθούν αυτές οι τεράστιες μπαταρίες. Δεν μιλάμε, όταν λέμε μπαταρίες, όχι μικρές μπαταρίες κινητού ή αυτοκινήτου κτλ. Μιλάμε για μπαταρίες κοντέινερ, τεράστιες. Θα εγκατασταθούν στο ίδιο μέρος που απορρίφθηκε με αιτιολογία ουσιαστική ότι κινδυνεύει το περιβάλλον κτλ. Να μολυνθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Απορρίφθηκε στο προηγούμενο φωτοβολταϊκό, αν θυμάστε, των 4 περίπου χιλιάδων. Ναι, 40.000 μάλλον. Στρεμάτων στο Μενίκη Όρος, και τώρα επανέρχεται με μπαταρίες αποθήκευσης, αλλά εμείς το χαρακτηρίζουμε ως δούριο ύπο, γιατί μετά λέμε ότι θα ακολουθήσει και φωτοβολταϊκό πάλι το ίδιο, με βέβαια με λίγο αλλαγμένους όρους, και νομίζουμε ότι έτσι γίνει ήδη αίτηση για φωτοβολταϊκό. Προηγείται όμως αυτό το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Εμείς λέμε ότι αυτός ο χώρος εκεί πρέπει να διαφυλαχθεί, γιατί είναι περιοχή Natura, και όπως ξέρετε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στον Εμμανουήλ Παπά με τα νητρικά και τις ΕΡΕΤ με το ουράνιο. Μιλάμε ότι το Μενίκιο είναι ένας χώρος που υδροδοτεί σχεδόν όλο το Δήμο Σερών, και το Δήμο βέβαια Εμμανουήλ Παπά ένα μεγάλο κομμάτι, και αν κινδυνεύσει και αν όμοι γέννηκο μολυνθεί, θα έχουμε μια καταστροφή ολική και πρέπει να το προλάβουμε. Γι' αυτό και κινητοποιούμαστε τώρα, υπογράφουν πάνω από 10 σύλλογοι μέχρι στιγμής, και βρήκαμε ήδη και άλλους, και την Περιφερειακή Σύμβουλο που εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Ρόφου και την Πουγκυκλή Κατερίνη, η οποία συμφωνεί, και η κυρία Σαραντίδου συμφωνεί, και εν πάση περιπτώσει θα απευθυνθούμε και σε άλλους φορείς μέχρι να λήξει αυτή η υπόθεση, δεν το παρατάμε.
0: Ο κόσμος πώς θα τον κινητοποιήσετε, δηλαδή σκέφτεσαι να κάνετε κάποιες ομιλίες? Δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμά σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, ακόμη επειδή προσπαθούμε να οργανωθούμε, να συντονιστούμε από όλους τους φορείς οι οποίοι προστίθενται κάθε μέρα, και να δούμε τι ενέργεια. Ήδη πέφτουν ιδέες για κάποιες δράσεις, μουσικές, ομιλίες κτλ. Θα δούμε όμως. Προς το παρόν έχουμε προγραμματίσει σήμερα και όλα τις δυο συναντήσεις με τους αντίστοιχους δημάρχους Σερών και Εμμανουήλ Παπά, και αύριο στις 10 το πρωί έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο. Για το ίδιο θέμα. Θα δούμε τις προθέσεις τους και θα κανονίσουμε και εμείς, θα προγραμματίσουμε τις δικές μας κινήσεις.
1: Επειδή κάποια πράγματα ήδη έχουν τρομολογηθεί από πλευράς της εταιρείας, τι χρονικά περιθώρια αντίδρασης έχουμε?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να κινηθούμε σε δύο επίπεδα, σε δύο περιθώρια αντίδρασης όπως λέτε. Το ένα είναι θα ζητήσουμε από τους Δήμους να προσφύγουν στο Συμβούλιο του Κρατίας, το οποίο λήγει στις 25 του μηνός, αυτού του μηνός δηλαδή. Σήμερα έχουμε δυστυχώς 21. Έπρεπε ήδη και εμείς λέμε να είχαν κινηθεί, δεν κινήθηκαν. Εμείς θα τους πιάσουμε να κινηθούν σε δεύτερο όμως επίπεδο.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τώρα όμως, κύριε Κοντρώνη.
2: Εμείς έχουμε κάνει κάποιες ετοιμασίες. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, νομίζω προλαβαίνουν. Μια εντολή θα δώσουν. Mm-hmm. Το νομικό πλαίσιο το διαθέτουν από την προηγούμενη φορά που κέρδισαν τη μάχη στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οπότε νομίζω ότι αν δώσουν το OK θα προλάβουν. Το δεύτερο όμως επίπεδο, το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε ακόμη πιο άνετα, είναι ότι η εταιρεία ήδη έχει ζητήσει και μάλιστα λανθασμένα, εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι τις παρούσεις, στους δύο Δήμους να διαθέσουν αυτά τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία των δύο Δήμων. Εάν λοιπόν οι δύο Δήμοι έχουν την πολιτική βούληση που θεωρούμε ότι την έχουν, γιατί την εξέφρασαν σε όλη τη διαδικασία της διαβούλευσης, πήραν αρνητικές αποφάσεις. Όλοι. Ναι. Όλοι μα όλοι. Συνεπώς πρέπει να συνεχίσουν. Εάν λοιπόν δεν διαθέσουν αυτά τα δύο κομμάτια των 65 και 25 στρεμάτων που ζητάει η εταιρεία για να εγκαταστήσει αυτές τις μπαταρίες, το έργο αυτό, ακόμη και να έχει εγκριθεί και να εγκριθεί από παντού, δεν πρόκειται να γίνει αν δεν διατεθεί αυτός ο χώρος από τους αντίστοιχους Δήμους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, έχετε τη βούληση την εξέφρασαν με αρνητικές εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, αλλά η αλήθεια έτσι όπως είναι το νομικό πλαίσιο, τα τοπικά, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια μόνο τη γνώμη τους μπορούν να εκφράσουν. Την απόφαση την παίρνει η πολιτεία.
2: Την παίρνει η πολιτεία και μπορεί να την πάρει και όπως την προηγούμενη φορά την πήρε ένα άτομο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Εμείς με αυτά τα όπλα έχουμε, με αυτά θα παλέψουμε. Γι' αυτό σας λέω, εδώ μπορεί να ήταν γνωμοδοτική μέχρι σε αυτό το στάδιο η απόφαση των Δήμων, η αποφάση των Δήμων και των τοπικών συμβουλίων. Όμως, σας ξαναλέω ότι αν δεν διαθέσουν, που εδώ είναι αποφασιστική η βούληση τους, η πολιτική, αν δεν διαθέσουν αυτόν τον χώρο, δεν μπορεί. Αυτό δεν είναι γνωμοδοτικό, αυτό είναι αποφασιστικό. Δεν το διαθέτουμε.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Ακριβώς. Κάνει αίτηση η εταιρεία και λέει παρακαλούμε, θέλουμε να ενοικιάσουμε αυτούς τους χώρους, αυτά τα στρέμματα για 40 χρόνια. Εάν αρνηθούν οι Δήμοι, δεν γίνεται το έργο, τελείωσε. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Οπότε σήμερα είναι προγραμματισμένες συναντήσεις με τον κύριο Νότα και την κυρία Μητλιάγκα και αύριο με τον κύριο Σπυρόπουλο.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε θα ξαναπούμε, κύριε Κοντρώνη, για να μας πείτε και τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όποτε θέλετε, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.

Συνεχίζουμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι εκπρόσωποι των φορέων που ήδη έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης για την προστασία του Μενικίου. Σήμερα, όπως ακούσατε τον κύριο Κοτρό, είναι προγραμματισμένες συναντήσεις με τους δημάρχους Ερών και Μανουήλ Παπά, την κυρία Μητλιάνκα και τον κύριο Νότα δηλαδή, και αύριο με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο. Προς το παρόν να σας θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη θα βρίσκονται κάποιες εργασίες από σήμερα μέχρι και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Κάποιες εργασίες καταδάφισης ενός κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού φυλακτού. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα ποια είναι η οδός Αθανασίου Φυλακτού? Είναι μια κάθετος στην Κερασούντος. Και εκεί θα γίνουν εργασίες κατεδάφισης κτηρίου. Έτσι λοιπόν θα γίνει από σήμερα από τις 7 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Φυλακτού στο ύψος της Διασταύρωσης με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση παντός τύπου οχημάτων κατά τις ώρες που είπαμε που θα γίνουν οι εργασίες, από τις 7 δηλαδή το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, και ήδη από χθες έγινε απομάκρυνση σταθμευμένων οχημάτων ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν οι εργασίες με ασφάλεια. Ήδη υπάρχουν πρόσθετα μέτρα ενημέρωσης από την τροχέα, έχει ήδη ενημερωθεί. Βάλτε το όμως και εσείς κατά νου ότι θα είναι κλειστή. Γι' αυτό το λόγο που σας είπαμε, η οδός Αθανασίου Φυλακτού από σήμερα έως την 5η. Οι εργασίες θα γίνονται καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.

0: Όπως ήδη σας έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα έχουμε την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, αυτή την Κυψέλη πολιτισμού, με σχολές, δραστηριότητες που ξεκινούν τις λειτουργίες και τη δράση τους. Ο αγιασμός θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα από το Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγο. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Μαξιμίου, ο πατέρας Ιορδάνης Θεμελίδης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπαιδευτική χρονιά να έχετε.
2: Εύχομαι το ίδιο και σε εσάς τις εκπομπές σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ που μου δίδετε τη δυνατότητα από την εκπομπή σας να υπενθυμίσω στους ακροατές του σταθμού σας για το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο. Με την ευκαιρία της έναρξης, όπως είπατε και εσείς, των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων του, αφού σήμερα, όπως είπατε, το απόγευμα στις 7 η ώρα θα τελέσουμε τον αγιασμό, ο οποίος αγιασμός θα τελεστεί από τον ίδιο τον Σεβασμιώτο Ποιμενάρχη μας, κύριο Θεολόγο. Με ιδιαίτερη χαρά ξεκίνησαν από αρχές του μηνός αυτού του Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στις σχολές και στα τμήματα του Μαξιμίου Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ξέρετε, το Μαξίμιο είναι ένας χώρος που προσπαθεί να συνδυάσει την παράδοση με την σύγχρονη δημιουργία, την πνευματική καλλιέργεια με την τέχνη, τη μουσική και την εκπαίδευση. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι δραστηριότητές μας απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Να ξεκινήσουμε με τις σχολές, ξεκινώντας από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το κράτος, δίδεται η δυνατότητα σε παιδιά, σε νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη βυζαντινή μουσική και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Η δεύτερη σχολή είναι η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, όπου οι μαθητές γνωρίζουν τη τέχνη της αγιογραφίας από το σχέδιο και το κάρβουνο μέχρι την αυγοτέμπερα και την τοιχογραφία. Παράλληλα, διδάσκεται και το ψηφιδωτό, αλλά και η ψηφιακή γλυπτική. Είναι δύο δραστηριότητες οι οποίες ξεκινούν φέτος.
0: Είναι καινούργια τμήματα δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Δίδοντας μια σύγχρονη διάσταση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Και στις δύο αυτές σχολές λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Γιατί μπορεί να έχουμε παιδιά 9-10 χρονών, αλλά έχουμε και μερικούς που είναι 50-60 χρονών και έτσι κάνουμε δύο τμήματα.
0: Πιο μεγάλα παιδιά έχετε δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς όπως λέτε και εσείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής από τους ενήλικες, γιατί είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα και ενασχόληση.
2: Ξέρετε, πολύ μεγάλοι το ζητούν αυτό.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε εδώ στις εγγραφές που έχουμε αρκετά άτομα από τους μεγάλους. Ακόμη λειτουργούν στο Μαξίμιο τμήματα παραδοσιακών και ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων. Εδώ έχουμε και πάλι και παιδιά και ενήλικες που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία οργάνων όπως είναι πιάνο, κιθάρα, κορδεόν, φλάουτο, κλαρίνο, σαντούρι, παραδοσιακό βιολί, ούτι, λαούτο, μπουζούκι και άλλα. Κάθε χρόνο προσθέτουμε και από ένα όργανο να συμπεριλάβουμε όλη την γκάμα των μουσικών οργάνων. Για τα μικρότερα παιδιά υπάρχει και η μουσική προπαιδεία για ηλικίες 4 έως 6 ετών, όπου η πρώτη γνωριμία με τη μουσική γίνεται μέσα από το παιχνίδι, τον ρυθμό, την κίνηση και τη δημιουργική έκφραση. Ακόμη έχουμε και την ρομποτική. Η εκπαίδευση σήμερα δεν μπορεί να μείνει μόνο στην παράδοση, γι' αυτό λειτουργεί και το τμήμα ρομποτικής για παιδιά από 7 ετών, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία, τις κατασκευές, τον προγραμματισμό, τη λογική σκέψη και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Ακόμη έχουμε στο Μαξίμιο την σχολή, την εκμάθηση παραδοσιακών χορών με τμήματα και εδώ και για παιδιά και για ενήλικες. Mm-hmm. Ακόμη έχουμε χοροδίες, πολλές χοροδίες, τη βυζαντινή χοροδία που την απαρτίζουν μαθητές και απόφοιτοι των σχολών του Μαξιμίου Ιδρύματος, μικροί και μεγάλοι. Έχουμε την παραδοσιακή χοροδία των ενηλίκων. Έχουμε την παιδική και νεανική χοροδία Αγγέλων Φωνές, με προχοροδία, παιδική και νεανική χοροδία, ώστε κάθε παιδί και κάθε νέος να μπορεί να συμμετέχει σε ένα σύνολο ανάλογα με την ηλικία του. Και όπως θα έχετε μάθει τον τελευταίο καιρό, δημιουργήθηκε Κάναμε ένα σημαντικό βήμα με την φιλαρμονική μελωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νηγρίτης. Η συμμετοχή των παιδιών που έχουν εγγραφεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και έτσι κλείσαμε αυτά τα τμήματα, τα οποία θα είναι δύο τμήματα. Ένα τμήμα θα είναι για τους αρχάριους και ένα τμήμα θα είναι για τους προχωρημένους. Και η εκμάθηση θα γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Έτσι
0: πάρα
2: λοιπόν περιμένουμε πολλά παιδιά και μικρούς και μεγάλους σήμερα στον αγιασμό, ο οποίος θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Και σας περιμένουμε και εσάς.
0: Και ευχαριστούμε. Όμως προηγήθηκαν ανακαινήσεις, είχαμε πει για κάποιες εργασίες που είχαν γίνει, ούκο λίγες.
2: Έγινε ελαιοχρωματισμός και εσωτερικός και εξωτερικός. Mm-hmm. Άλλαξε η όψη του Μαξιμίου, mm-hmm. κάναμε και τον κατάλληλο εξωτερικό φωτισμό, αλλάξαμε την είσοδο, κάναμε ορισμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσαμε ό,τι χρειαζόταν για όλες τις σχολές.
0: Μάλιστα. Να ξαναπούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, που φαντάζομαι είναι ελάχιστοι, ότι το Μαξίμιο είναι μια ζωντανή κυψέλη πολιτισμού με πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες. Όσοι δεν το έχουν γνωρίσει, καλό θα είναι είτε να πάνε σήμερα για να το δουν από κοντά ή μια άλλη μέρα να ενημερωθούν για τις δράσεις. Και όπως μας λέτε, πατέρα Ιορδάνη, είναι για ανθρώπους κάθε ηλικίας.
1: Και το καλό είναι ότι εξυγχρονίζεστε, ακολουθείτε έτσι και τα καλέσματα της κοινωνίας και τις επιθυμίες και εξυγχρονίζεστε.
2: Έτσι ακριβώς. Ξεκινούμε αυτή την προσπάθεια.

0: Παραμένουμε στον ίδιο δρόμο, στην Νίκο Νικολάου, και θα μεταφερθούμε ακριβώς απέναντι για το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Ο Λόγος και όλα όσα ακούσαμε για τις σχολές που πρόκειται να λειτουργήσουν φέτος και τον αγιασμό που θα πραγματοποιηθεί. Θα μεταφερθούμε ακριβώς απέναντι στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, όπου σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση των παραμυθιών της κυρίας Σωτηρίας Κυρμανίδου, «Μη μελισμόνη», «Ροδαυγή μου» και «Ο κύριος Μοναξιάς». Δύο βιβλία για τα οποία κάναμε λόγο σε παλαιότερες εκπομπές μόλις κυκλοφόρησαν, θα παρουσιαστούν σήμερα στην πόλη των Σερών και στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως ενδεχομένως καταλάβατε, έχουμε την κυρία Κυρμανίδου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δέσποινα και Θάλια, Θάλια και Δέσποινα. Εγώ σας λέω με τα μικρά σας ονόματα.
0: Καλά κάνετε.
2: Να με συγχωρεί όλο το ακροατήριο, αλλά υπάρχει δεσμός ετών. Νιώθω μια συνεργάτη, θα σου πω, τη ΣΕΡΤ, οπότε σας ευχαριστώ θερμά.
0: Υπήρξατε άλλωστε με ναι, πολύ καλές εκπομπές και μακάρι να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον.
2: Μακάρι, το εύχομαι. Είμαι διαθέσιμη, όσο ο Θεός επιτρέπει και δίνει διάβγεια, να προσφέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ σωστά τα θέσατε, γίνεται η παρουσίαση σήμερα με ένα εξαιρετικό πάνελ εισηγήσεων και όχι μόνο. Τα έχετε δει στην πρόσκληση, με συντροφεύει η Σιλία Ιζέτα, η Ζωή Γιανελέρ, που θα εισηγηθούν τα θέματα των βιβλίων. Η Ζωή θα κάνει και την αφήγηση, ο Γιώργος Οταπές θα επενδύσει μουσικά, η Δέσποινα η Νικολάκη θα συντονίσει. Είμαι πολύ

0: ευλογημένη που έχω ανθρώπους που μιλάμε την ίδια γλώσσα και είναι πιστεύω μια εξαιρετική αφορμή να έρθουν οι φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Νόσο Αλτσχάιμερ, Παγκόσμια Μέρα της Ειρήνης, να μάθουμε και να δώσουμε εργαλεία στα παιδιά να διαχειρίζονται αυτά τα θέματα τα δύσκολα.
1: Να πούμε, κυρία Κυρμανίδου, ότι δεν είναι απλό παραμύθι, είναι ένας τρόπος προσέγγισης, πώς να το πω, στον κόσμο της άνοιας, μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.
0: Ακριβώς. Είναι η ροδαυγή, η ηρωίδα, και το όνομα είναι συμβολικό, και προβληματίζεται που παρατηρεί κάποιες συμπεριφορές της γιαγιάς, της προγιαγιάς, και βάζουμε τη γιαγιά, η οποία είναι κοντά στο εγγονάκι, στην εγγονή, να δώσει απαντήσεις. Δίνεται με έναν τρόπο εύληπτο, χωρίς να αναστατώνει, δίνει όμως αλήθεια, δεν μπορούμε να ορολογούμε τις δυσκολίες, και σαφώς πάντα, θα το έχετε προσέξει στα βιβλία μου, υπάρχουν δράσεις πίσω στο τέλος, που το παιδί μπορεί να προεκτείνει τη σκέψη του, να κάνει πράγματα, να ψάξει, να κουβεντιάσει είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο. Αυτό πιστεύω το αποτύπωμα δίνει πολύ καλή γνώση και στερεώνει τη βάση της γνώσης για το οποιοδήποτε θέμα.
2: Και είναι μια αφορμή για να ξεκινήσει και ένας διάλογος, ανάλογα και με το επίπεδο και την ηλικία βέβαια που βρίσκεται κάθε παιδί. Και βέβαια είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με τα λεγόμενα δύσκολα θέματα. Βιβλία σας έχουν αγγίξει το θάνατο, την απώλεια, την αρρώστια, την αναπηρία.
0: Το έχουμε πει σάλια, είναι και το επάγγελμα που βοηθάει, αλλά είναι η παρατήρηση. Η παρατήρηση όμως που δεν μένει στην παρατήρηση, και εδώ έρχομαι να πω λίγο για τον κύριο Μοναξιά, ο οποίος κυκλοφόρησε 9 Μαΐου στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης και σε λίγες μέρες το είδαμε θέμα στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, εδώ τι κάνουν οι ηρωίδες, παρατηρούν τον παππού το μοναχικό, αλλά δεν μένουν εκεί, προχωράνε, κάνουν ένα σχέδιο δράσης. Και αυτό που λείπει σήμερα στην τοπική μας κοινωνία και πανελλαδικά, ίσως και παγκόσμια, είναι ότι αφήνουμε τα γεγονότα και τις πληροφορίες να μας κατακλείζουν, να μας θολώνουν το νου, και δεν μπορεί ο καθένας, το λίγο που μπορεί ή το περισσότερο, να σταθεί και να δει τι θα κάνει ο ίδιος. Μην επιμερίζουμε την ευθύνη, το κράτος, οι δομές, οι θεσμοί κτλ. Αν ο καθένας ευαισθητοποιηθεί και καταφέρει να δώσει το λίγο, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα προσφέρουν γνώση, θα προσφέρουν βοήθεια, θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Πρόληψη. Εγώ αυτό προσπαθώ να δώσω. Να δώσω τη γνώση μέσα από τον παραμυθιτικό λόγο, ούτως ώστε να γίνει, όπως είπατε, μια αφορμή κουβέντας, συζήτησης, ούτως ώστε τα παιδιά να έχουν στη φαρέτρα τους τα εργαλεία να διαχειριστούν κάτι δύσκολο, αλλά και πολλοί ενήλικες θεωρώ ότι δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε τη διάθεση να σταθούν σε αυτές τις ερωτήσεις που θα κάνουν τα παιδιά, τα παιδιά τους, τα εγγονάκια τους κτλ. Άρα λοιπόν μην απαξιώνουμε το παραμύθι. Ξέρετε, εισπράττω τέτοιες συμπεριφορές με το που θα τους μιλήσεις για κάτι. Α, εμένα τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Μα ποιος σας είπε ότι το παραμύθι έχει ηλικία? Και ποιος μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα? Υπάρχουν έτσι τόσα θέματα που αγνοούμε, που θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο εύκολο προσάρμοστοι στην πληροφορία και να μην απαξιώνουμε κάτι χωρίς να το γνωρίσουμε, χωρίς να το έχουμε αγγίξει. Εξαινόματος λοιπόν τις Παγκόσμιες Μέρες για την Νόσο Αλτσχάιμερ, αυτά και τα δύο τα θέματα αγγίζουν το χώρο της τρίτης ηλικίας, αν και η νόσος έχει ανησυχητικά αυξητική πορεία.
2: Δυστυχώς.
0: Και αυτό που θέλω, ναι, αυτό που θέλω είναι να μην το χάσουν οι φίλοι μας οι Σεραίοι, γιατί όντως αξίζει η ενημέρωση μέσα από αυτά τα δύο ξεχωριστά ιδιαίτερα βιβλία ως προς τη θεματολογία τους.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα λοιπόν στις 6:30 το απόγευμα στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών.
0: Να πούμε ότι μας υποδέχεται η Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη με μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είναι και όσοι από το προσωπικό είναι διαθέσιμο και μπορούν. Και περιμένουμε τον κόσμο να νιώσουμε συναισθήματα, να ανταλλάξουμε σκέψεις, γιατί, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα. Και ξέρετε, στο κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων, είτε νοσούν, είτε είναι μοναχικοί, είτε βιώνουν καταστάσεις λιγότερο ή περισσότερο δύσκολες, οι φροντιστές είναι αυτοί που είναι πολύ επιβαρημένοι και θα πρέπει να βάλουμε το ερώτημα. Να βάλουμε το ερώτημα, ποιος φροντίζει τους φροντιστές.
1: Ναι, είναι έχετε πολύ δίκιο βασικό. Σε αυτό. Είναι πολύ βασικό. Ναι.
0: Είναι πολύ βασικό γιατί εξουθενώνονται, χάνουν την υγεία τους και τη σωματική και την ψυχική γιατί το βάρος είναι τεράστιο. Οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε και τους φροντιστές. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα με πάρα πολλές διαστάσεις και θα πρέπει να σκύψουμε με συνέστηση και με διάθεση και γνώσης αλλά και αυτοβελτίωσης.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή και δημιουργική να είστε. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που πάντα στέκεστε έτσι με συμπάθεια και ενδιαφέρον στα θέματα τα οποία πραγματεύομαι. Αν ο χρόνος σας επιτρέπει, θα χαρώ να σας δω και διαζώσω.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

0: Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσουμε ότι συνεχίζονται οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών, συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, με θέμα τις τηλεφωνικές και τις ηλεκτρονικές απάτες. Και να πούμε, το Σάββατο απόγευμα που πέρασε ήταν μια μέρα που δέχθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι πολλά τηλεφωνήματα.
1: Ναι.
0: Και εντός πόλης και εκτός πόλης.
1: Ηλεκτρονική... Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα σενάρια, τα γνωστά ή μη γνωστά, τώρα έχουν περάσει και ένα βήμα παραπέρα, ότι κάποιοι δέχτηκαν τηλεφωνήματα που είχαν και απειλητικό χαρακτήρα.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει κάτι, απαντάς αρνητικά και σου λέει, κοίταξε, παρακολουθώ το σπίτι σου, ξέρω που μένεις και κανόνισε, θα έρθω εκεί και θα σε σκοτώσω. Λοιπόν, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών παρουσιάζουν τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης, πραγματικά περιστατικά δηλαδή εξαπάτησης, και φυσικά δίνουν χρήσιμες συμβουλές για να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Μία ακόμη τέτοια συνάντηση θα γίνει αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στις 11 η ώρα το πρωί, στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. 11 η ώρα το πρωί.
1: Θυμίζουμε αυτό που είπαμε στην έναρξη της επικοινωνίας μας, ότι με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ, το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους του ΣΟΦΨΗ διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και περίπατο μνήμης. Η ενημερωτική ομιλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της πρώην Κεδής, και στις 7 παρατέταρτο θα ακολουθήσει περίπατος μνήμης με κίνηση το κτίριο της πρώην Κεδής, ενδιάμεση στάση στο Δημαρχείο και κατάληξη στο Διοικητήριο. Ο περίπατος θα γίνει με τα φανών, ενώ το Δημαρχείο και το Διοικητήριο θα φωταγωγηθούν για την περίσταση, μια εικόνα που θέλει να περάσει μήνυμα κατά του στίγματος και υπέρ της στήριξης των ανθρώπων που ζουν με άνοια, αλλά και εκείνων που φροντίζουν. Και οι εκδηλώσεις δεν τελειώνουν εδώ, έχουμε και θεατρική παράσταση για την οποία ήδη μιλήσαμε, αλλά θα κάνουμε λόγο σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας αναλυτικότερα. Η ερασιτεχνική ομάδα Ενδράση ανεβάζει την παράσταση «Όσα δεν μπορώ να πω». Είναι μία πρωτοβουλία του ΣΟΦΨΗ και του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα, στην κεντρική σκηνή Βασίλης Παπαβασιλείου, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών ή στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, για να το πούμε και πιο σωστά, που είναι η έδρα του ΔΠΘ. Σας αποχαιρετούμε.
0: Αποχαιρετούμε.
1: Είμαστε μία ανάσα πριν από τις 11, από τις 9 το πρωί. Την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο Σαν Φραντζίσκο ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του κυρίου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας μετά από θετική εισαγγελική πρόταση. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τον τραγικό θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Συναγερμός σε κτηνιατρικές υπηρεσίες του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών, η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων εκτροφής, με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα 90χρονη σημειώθηκε χθες το πρωί στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, υπό συνθήκες που διερευνώνται. 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε την ηλικιωμένη, καθώς κινείται σε κεντρικό δρόμο του οικισμού που βρίσκεται στα βόρεια όρια του Δήμου Σιθωνίας. Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές και γονείς του γυμνασίου και του λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας, αλλά εξυπηρετούνται με τα οχήματα του ΟΑΣΘ, είτε με ιδιωτικά μέσα, είτε ακόμη πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια. Στο διεθνή χώρο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων 2 φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, 1 σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας Logistics στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Φρίντριχ Μέρς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το Τσεντεού να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν στην επαρχία Κουνάρ στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η ανατολική περιφερειακή, εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Μια ξαπλώστρα, μια θέση πάρκινγκ, δανεικά που δεν έχουν δοθεί, ζήλια, εγωισμοί, παρεξηγήσεις παιδιών οδηγούν σε εντάσεις, ξυλοδαρμούς και σε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Η επικαιρότητα δεν μας βοηθάει καθόλου. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έτσι ξαφνικά. 14χρονος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον νεφρό του μετά από ξυλοδαρμό από συνομιλίκους του. Μία άλλη 13χρονη πήγε στο κέντρο υγείας γιατί τη χτύπησαν κορίτσια και αγόρια της ηλικίας της, ενώ ένα 25χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή της από το χέρι του πρώην συντρόφου της. Όπου και να κοιτάξουμε, βλέπουμε να είναι όλοι σε μία φοβερή ένταση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Νεύρα, αρπάζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους για σήμαντη αφορμή και το λυπηρό είναι ότι αυτό παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Ας δούμε λίγο τη ζωή αλλιώς, μήπως και σώσουμε κάποιο κομμάτι του εαυτού μας, αλλά και των συνανθρώπων μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βασίλης Πεκλάρης, Εφη Τσαμπάζη, 11 με 1, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Ηχολήπτη δεν έχουμε.
0: Θα τον έλεγα, εντάξει. Χρήστο Σιδερίδη στην κονσόλα. Θα τον έλεγα.
1: Μουσικό παραγωγό δεν έχουμε.
0: Μάτα Σαμαρά μου κάνει. Σήμερα με βάζει, ξέρεις. Παίρνεις και γράφω εξετάσεις, ρε παιδί μου.
1: Υποστήριξη, όχι, σήμερα δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχουμε υποστήριξη, τι εννοείς?
1: Θέλω να πω έξω τηλεφωνικό κέντρο, αλλά μπορείτε να μας καλείτε. Πού είναι το Viber, το χάσα. Να το. 6930-078-228. Γράφετε εκεί τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, πείτε μας και την καλημέρα σας. Ναι, ναι.
1: 6930-078-228.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
1: Καλά.
0: Τα πήρε καμιά ανάσα.
1: Ναι, ξεκουράστηκα γιατί δούλευα το προηγούμενο μήνα. Ουσιαστικά πριν από την έκθεση, με τη διάρκεια τη έκθεση, τα δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή είχα ένα μήνα συνεχόμενο, χωρίς κανένα κενό. Οπότε λίγο ήταν το πρώτο μετά από καιρό που λίγο κάθισα, ξεκουράστηκα. Αλλά εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο εδώ. Ακόμα είναι σε περίοδο που.
0: Αλήθεια. Είχε... Α, ναι. Και εγώ βγήκα το Σάββατο. Δεν πήγα μακριά όμως, γι' αυτό το,
1: ναι,
0: δεν το παρατήρησα.
1: Δεν τον είδε στον κόσμο, στη γειτονιά σου. Απλά είχε. Είναι ακόμα, ήταν ακόμα, μάλλον μέχρι και σήμερα, γιατί αύριο αλλάζει ο καιρός. Ήταν καλοκαίρι. Πολλοί φύγανε για το τελευταίο μπάνιο. Και...
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Ναι, τελευταία βουτιά στη θάλασσα, η αποχαιρετιστήρια του φθινοπόρου, γιατί βέβαια αλλάζει από αύριο.
0: Και σιγά φαίνεται... καλέ, δεν έχει και καμιά φοβερή αλλαγή.
1: Πέφτει κάτω από τους 30, δεν θα έχουμε τα 30 για,
0: ναι,
1: το μεσημεριανά.
0: Ενώ σήμερα θα έχουμε 31 το μεσημέρι, ναι. Αύριο μέχρι 25, άρα αύριο ζακέτα οπωσδήποτε.
1: Ζακέτα κι εσύ.
0: Ναι,
1: ζακέτα,
0: ναι,
1: εσύ φοράς και
0: εγώ
1: τώρα.
0: Φοράω και σήμερα ζακέτα.
1: Έχουμε λοιπόν
0: θα
1: μια...
0: βάλω μια πιο χοντρή, αύριο μπορεί να βρέξει κιόλας, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Πάρε καμιά ομπρέλα. Εμένα δεν θα με ρωτήσει τι έκανε το Σαββατοκύριακο. Δεν με ρώτησε.
1: Λοιπόν,
0: είδα μια πολύ ωραία παράσταση, θέλω να το πω. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Ο γυναικείος τρόπος σκέψης.
0: Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς έλεγε η παράσταση. Πόσο διαφορετικά σκέφτονται οι άντρες από τις γυναίκες.
1: Με ρώτησες τι έκανε το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να σε ρωτήσω κι εγώ. Εγώ όμως δεν σκέφτηκα να σε ρωτήσω τι έκανες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παράσταση με τη Θάλια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη. Και πραγματικά πραγματεύεται το πόσο διαφορετικά σκέφτονται οι άντρες και πόσο διαφορετικά σκέφτονται οι γυναίκες. Γέλασα κιόλας, δηλαδή είχε έτσι και κάποιες χιουμοριστικές στιγμές και ήταν πολύ ωραία παράσταση.
1: Ναι, είναι πάει χρόνια αυτή, γι' αυτό το ζευγάρι.
0: Σήμερα επίσης είναι η Λυσιστράτη στο θέατρο Δάσους με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Α, είναι ο Κραουνάκης.
0: Ναι, η Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Πριν από λίγες μέρες ήταν η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου. Σήμερα είναι του Σταμάτη Κραουνάκη που γενικά συγκεντρώνει πολύ θετική. Έτσι, κριτικές. Υπάρχει επίσης στην Καλαμαριά μια συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και τα έσοδα θα πάνε στην Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς. Έχει πολλά
1: και
0: ακόμα.
1: Και στο θέατρο Κήπου είναι η Φορτίσιμο, η παρέα,
0: ναι,
1: αυτή
0: για τα 20
1: των κυριών που είναι με τα
0: βιολιά,
1: και γενικότερα με τα έχορτα που έχουν τέλος πάντων μια σημαντική παρουσία. 20 χρόνια διαδρομή στα μουσικά πράγματα είναι σήμερα στο θέατρο Κήπου. Είναι και γειτονιά μας εδώ και φίλοι μας. Οπότε στηρίζουμε τις,
0: ναι, ναι,
1: Φορτίσιμο.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τι έχουμε. Έχουμε πολιτικά, θα τα πούμε και συνέχεια με το Μάτο Τζίμπα, κυρίως γύρω από τα ενεργειακά. Οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης που τη βλέπουμε άμεσα και το πετρέλαιο που θα το δούμε σε λίγες ημέρες είναι αυτές που μας έχουν βάλει φωτιά. Ο Πρωθυπουργός είπε και στο κυριακάτικο μήνυμά του, εκτός από τα θετικά για την αναβάθμιση στους οίκους αξιολόγησης και όλα τα σχετικά, ότι ετοιμάζονται, έρχονται τα μέτρα. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα την αναλυτική παρουσίασή τους από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πώς δηλαδή θα έχουν έναν αντίκτυπο και θα μας αφορούν όσο γίνεται περισσότερο στη ζωή μας, δηλαδή να μειωθεί βενζίνη αυτό, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, να πέσουν κάτω από τα 2 ευρώ, κατά το πετρέλαιο θέρμανσης που πέρσι ξεκίνησε με 1,15, κάπου εκεί, 1,17, έκλεισε 1,75, λέει θα πέσει κάτω από το περσινό κλείσιμο. Εντάξει, τον Απρίλιο δεν παίρνει κανένα πετρέλαιο, έχουν τελειώσει. Μέχρι Φεβρουάριο παίρνουν, άντε αρχές Μαρτίου, αν έχουν κρατήσει και τα κρύα και δεν έχεις κάνει και τα κουμάντα σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις τελευταίες κρίσιμες ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ατζέντα. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ο Πρωθυπουργός πλέον μπήκε στη συζήτηση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα έχει δρόμο, γιατί θέλουμε να το πάρουμε με ευρωπαϊκή έγκριση. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να το κάνει μόνη της ελληνική κυβέρνηση. Αλλά θα μετράει στις δαπάνες. Δηλαδή αυτά τα έσοδα που θα χάσεις πρέπει από κάπου να τα ισοφαρίσεις. Και σου λέει εγώ τώρα αυτά τα έχω προβλέψει στον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε πρέπει να πάρω το ευρωπαϊκό OK για να τα βγάλω εκτός. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Πυρακάκης είπε σήμερα ότι θα έχει ενίσχυση, έτσι, τα μέτρα στήριξης θα έρθουν τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγα λεπτά και με το Θωμά τον Τζίμπα το θέμα.
1: Και με τον κύριο Πυρακάκη, καύσιμα. Εντάξει, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε, έγινε για τα καύσιμα. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε ότι είναι στο Σαν Φραντζίσκο, εντάξει, ζηλεύουμε λίγο. Έχεις πάει στο Σαν Φραντζίσκο?
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι, ούτε κι εγώ.
1: Εικόνα εκείνης της μεγάλης κατηφόρας με το τραμ που περνάει, ναι. Είναι εικόνα χαρακτηριστική από τις ταινίες τις αμερικάνικες, χολιουδιανές, είναι χαρακτηριστική και είναι επιθυμία και δική.
0: Στο μεταξύ θα έχουμε και την ευκαιρία λίγο να δούμε.
1: Όταν γίνω πρωθυπουργός θα πάω.
0: Αχ, μπορείς να με πάρεις μαζί σου. Σαν να έρθω να κάλυψω την επίσκεψη.
1: Τόσους παίρνουν, δεν θα έχει τώρα μαζί.
0: Όχι, ναι,
1: δεν έχει. Έχει πάει στο πλαίσιο της επίσκεψης, την παρουσία του στην ΕΡΚ που θα πάει για την Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ. Πρώτα πήγε εκεί, έχει Silicon Valley, έτσι, σε εταιρείες.
0: Όταν πας εσύ, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πάρεις εμένα για να καλύψω την επίσκεψή σου μετά από τόσες ώρες, δηλαδή που είμαστε μαζί στο κανάλι.
1: Εμείς θα λειτουργούμε με διαφάνεια, δεν θα έχουμε τους.
0: Καλά, θα έρθω να καλύψω. Τέλος πάντων, καλά, έγινε εσύ πρωθυπουργός και βλέπουμε. Άκουσε με λίγο πριν πάμε στο Θωμά τον Τζίμπα. Είδες τη δήλωση του κυρίου Δραγασάκη, του ανεξάρτητου βουλευτή πρώην στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Γιάννης Δραγασάκης είναι ιστορικός στέλεχος της αριστεράς. Στέλεχος,
0: ναι. Λοιπόν, λέει υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις αλλά και κοινοί τόποι ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξ Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε την δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτή τη δήλωση και με τον κύριο Κατρίνη που θα είναι μαζί μας από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε βέβαια και εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο στα ιατρία και θα συζητήσουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Μόμους. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τον Θωμά τον Τζίμπα για να δούμε λεπτομερώς αυτό που έλεγε για τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε το Θωμά τον Τσιμπά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Έφη Βασίλη.
2: Γεια σου, Μα. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ εδώ μέσα από πότε έχω να κάνω σε αυτό το στούντιο εκπομπή. Έχουμε πάει πίσω.
0: Αλλάξαμε στούντιο, ναι.
1: Και... Καλορίζει και
2: τι καλορίζει και όχι, θέλουμε να φύγουμε γρήγορα, φτιάχνουν το άλλο. Εδώ ήταν στις
1: υπογραφίες. Το ήξερα, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, γιατί τα λέω, μια χαρά είναι και εδώ, εντάξει.
2: Όχι, γρήγορα σπίτια σας, πώς το λέει.
1: Επιστροφή, έτσι.
2: Ναι, γρήγορα. Γρήγορα.
0: Τώρα που είπε σπίτια μας, πόσο θα τα ζεστάνουμε τα σπίτια μας, Θωμά?
2: Πώς και πόσο.
0: Ναι, πώς και πόσο.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά σε μια ώρα περίπου να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, θα έχει την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και λογικά θα ερωτηθεί για το θέμα των μέτρων που επεξεργάζεται και αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας η κυβέρνηση. Πάντως να πούμε ότι οι Έλληνες ελπίζουν και προσδοκούν σε έναν ήπιο χειμώνα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ενεργειακές ανάγκες, καθώς με την τιμή του πετρελαίου Εύφη και Βασίλη στα ύψη, αλλά και τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου που κάποτε ήταν η φτηνή ενέργεια.
0: Και όλοι μας έλεγαν να βάλουμε φυσικό, ναι.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Στο πλαίσιο αυτό όμως και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και η ελληνική αναζητά ένα πλέγμα μέτρων για το πώς θα κινηθεί προς όφελος πάντα των πολιτών. Έτσι επικαλούνται όλοι τους πολίτες. Τώρα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, τα αρμόδια Υπουργεία ολοκληρώνουν τις τεχνικές παραμέτρους για τις παρεμβάσεις στη τιμή της ενέργειας με στόχο τη συγκράτηση του κόστους και τη στήριξη των οικοκυριών. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας, όπως είπαμε και νωρίτερα, εκτός αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, αν και δεν
2: νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει.
1: Με την απουσία του Πρωθυπουργού να γίνουν ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις λοιπόν θα αφορούν την τελική τιμή με την οποία θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης οι καταναλωτές, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Ας μην ξεχνάμε ή μάλλον να υπενθυμίσουμε καλύτερα ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του ανάρτηση είπε ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Πάντως ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη κοιτούν όχι τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά πιέζουν για την έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων, κάτι όμως που η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, και πιο εφικτό με κάθε επιφύλαξη είναι να υπάρξει δυνατότητα να αξιοποιηθεί μέρος από τα υπερπλεονάσματα που καταγράφει η ελληνική οικονομία για να υπάρξει μεγαλύτερη και κυρίως πιο μακρά στήριξη των ελληνικών οικοκυριών, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτή η ενεργειακή κρίση.
2: Μάλιστα, έχουμε, ναι, βέβαια εκεί πέρα πάνω υπάρχουν αντιπαραθέσεις, έτσι, πολιτικές, υπάρχουν
1: πάντα θα υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις.
2: Γιατί δεν προχωρήσαμε νωρίτερα στη μείωση του ειδικού φόρου, γιατί έχουμε την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη συγκριτικά με τα εισοδήματα, έτσι, υψηλότερη, όχι σε απόλυτες τιμές, έχουν και άλλες, ναι, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ψηλά τιμές.
1: Γιατί στη Γερμανία η βενζίνη έχει πλησιάζει τα 3
2: εντάξει, 3
1: ευρώ,
2: όχι,
1: έτσι, 2,8
2: ευρώ. Τέλος πάντων, ναι, αλλά ο μέσος μισθός και ο κατώτατος είναι διπλάσιος.
1: Είναι πολύ πιο παραπάνω από τον ελληνικό.
2: Πάνω από το διπλάσιο.
1: Από το πρέπει ελληνικό. Να γνωρίζουμε και την αγοραστική δύναμη
2: τιμές...
1: που έχει σε κάθε είναι... κράτος το ευρώ.
2: Ναι, γιατί λέει ότι έτσι, το λέει το ενίκιο πλησιάζει άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πανάκριβα βέβαια τα σπίτια. Ναι, αλλά άλλες οι αποδοχές. Έτσι, άμα συγκρίνεις με το Λουξεμβούργο.
1: Μα αυτό είπαμε. Ναι, αυτό είπαμε, Βασίλη, νωρίτερα. Η αγοραστική δύναμη του ευρώ είναι διαφορετική σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είμαστε μετά την.
1: Εμείς δυστυχώς είμαστε.
2: Μνημονιακή εποχή.
1: Στους ουραγούς της αγοραστικής δύναμης.
2: Μάλιστα, ωραία. Και τώρα βέβαια έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός εκεί, δεν ξέρω τώρα, δεν θα έχουμε κάποια. Δεν αναμένεται ούτε συνάντηση με τον Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση, ούτε κάτι άλλο. Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Εκτός αν έχουμε κάποια.
2: Κάτι σε κανένα διάδρομο, καμιά χειραψία. Ναι. Αλλά και αυτό δεν το βλέπω.
0: Κάνα χαμόγελο, κάνω αυτό.
1: Δύσκολα
2: να υπάρχει.
0: Κοινωνικό χαιρετισμό,
2: ωραία, ναι. Θα μιλήσουμε βέβαια στη συνέχεια, αλλά βλέπουμε ότι ναι, έχει ανοίξει μέτωπα πολλά η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, ο κ. Γεωργιάδης τώρα τα έχει βάλει με την κυρία Καρισιανού και τις θεραπείες της εκεί στο... που διαφημίζει και
1: στις κυβατικές θεραπείες.
2: Τέλος πάντων, ναι, την κυβατική ιατρική και τα λοιπά και τις διάφορες ναι. μεθόδους και μάλιστα τις επιτίθεται έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια,
0: και η κυρία Καριστιανού απαντάει.
2: Είναι θέμα κανονικών ελέγχων. Ναι, η κυρία Καριστιανού απαντάει και πάντως, ότι υπάρχει.
1: Πάντως μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να βάλει κατά κάποιων κομμάτων, αλλά κάποια άλλη μέσα από τα κόμματα δέχονται κάποιες βολές. Μια περίπτωση που έχουμε το συντονιστή του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Γιώργο το Σιακαντάρη, ο οποίος πριν 10 μέρες με ανάρτησή του για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και την νίκη του ακροδεξιού AfD στις ομοσπονδιακές εκλογές την είχε συνδέσει με τις δυνητικές κυβερνητικές συνεργασίες στην Ελλάδα, φέρνοντας παράλληλα για αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα ξαναχτύπησε. Σε νέα του ανάρτηση αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ κατεδίκασε τον Απόστολο Πάνα για τη δήλωσή του πως η Ελλάς κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκρίσεις μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά φυσικά θα πρόσθετα. Πάμε δηλαδή για ένα ενιαίο μέτωπο στην αριστερά.
2: Όχι, δεν πάμε για ενιαίο. Η Ελλάς επιδιώκει κάτι τέτοιο και το είδαμε αυτό και με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Θωμά δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, το άφησε έξω από την κριτική του και εδώ στην έκθεση. Έχει αρχίσει να διαφοροποιεί τη στάση του, ενώ το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως ταχώνει
2: στην Ελλάς.
1: Στενά στελέχη της Ελλάς, όπως ο κύριος Χιακαντάρης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά και δεν είναι στην Ελλάς ο κύριος Χιακαντάρης και ο κύριος Μαρατσίδης. Είναι στο Ινστιτούτο. Στο Ινστιτούτο,
0: εντάξει, είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι.
2: Δεν είναι βαρύ. Έχει μια σημασία, αλλά σου λέω ότι αυτό το κάνουν από την Ελλάς, αλλά δεν είναι αμφίδρομο. Το ΠΑΣΟΚ κόβει κάθε συζήτηση, στέκεται απέναντι, καταγγέλει την Ελλάς.
1: Εντάξει, λέγε, κάτι θα μείνει. Έτσι έκανε και η αριστερά στη Γαλλία και αυτό αναφέρουν πριν.
2: Στη Γερμανία, στο Βερολίνο.
1: Όχι στο Βερολίνο, ας την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Για τη Γαλλία λέω και όλοι και ο κύριος Χιακαντάρης αλλά και ο καθηγητής ο κύριος Μαρατζίδης αναφέρουν για το ελληνικό επινέ. Τι είναι αυτό? Γίνεται μια προσπάθεια ανασύνθεσης της ελληνικής κεντροαριστεράς κατά πρότυπα των Γάλλων Σοσιαλιστών το 1971 που είχαν πραγματοποιήσει το νεοποιητικό συνέδριό τους στο ΕΝΙΠΕ, ένα προάστιο του Παρισιού, με επικεφαλής τον Μιτεράν. Εδώ φαίνεται στην Ελλάδα ότι κάποιοι θεωρούν ότι βρήκαν τον Μιτεράν, αλλά ψάχνουν το ΕΝΙΠΕ.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
2: Θα τα πούμε και ξανά.
1: Καλημέρα.
0: Θωμά Τσίμπα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της εβδομάδας οι παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του κ. Μητσοτάκη. Νέο κρούσμα ευλογιά σε μονάδα στη Λιβαδιά Συντικής Σερών. Στον νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα λόγω της νόσου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση των 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στον 102 FM της R3. Είσαστε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σήμερα πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Εγώ ήξερα ότι σήμερα είναι η σημερία. Βέβαια μπαίνοντας το... ψάχνοντας στο Google μου έβγαλε ότι είναι στις 23. Θα το ξανακοιτάξω. Η σημερία είναι μια σημαντική μέρα. Όταν διαρκεί η μέρα το ίδιο με τη νύχτα.
1: Σήμερα είναι.
0: Εγώ έτσι έχω την εντύπωση, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος να είναι στις 23. Πάντως, τον καλεσμένο μας φυσικά δεν τον έχουμε για αυτό το θέμα. Έχουμε άλλα να συζητήσουμε μαζί του.
2: Είναι μαζί μας ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ έτσι για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που με δίνετε να συζητήσουμε και να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας.
0: Ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε και ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Εσείς είστε σε αγροτική περιοχή, ένα μέρος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αφορά τους αγρότες. Ανακουφίστηκαν εκεί, εσείς μιλάτε με συντοπίτες σας.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας πως όπως είχε. Έτσι προβλεφθεί, υπήρξε ένα μέτρο πάρα πολύ καλό και θετικό και για τους αγρότες μας. Ποιο μέτρο ήταν αυτό? Το γεγονός ότι θα είναι αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ. Προφανώς και είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά πάρα πολλούς αγρότες και στην περιοχή μου, μικροκαλλιεργητές κυρίως, και αυτή την τάξη πρέπει να τη στηρίξουμε ώστε να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε, να μπορέσουν να παράξουν και να μεγαλώσουν, αν δύνατε, την παραγωγή τους. Βέβαια, να μου πείτε, μέσα σε αυτό το γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον με αυξημένα κόστη καλλιέργειας, εργατικά, ενέργεια κτλ. Είναι λίγο δύσκολο, οπότε η κυβέρνηση ορθώς έπραξε και θα ανακουφίσει ουσιαστικά αυτή την κατηγορία των αγροτών. Αφορά 70.000 περίπου αγρότες στο μέτρο, είναι ένα σημαντικός αριθμός. Μην ξεχνάμε ότι προγενέστερα είχαμε νομοθετήσει και τη φορολόγηση μείον 50% για άνω το 10.000 ευρώ που ήταν τότε το αφορολόγητο, τώρα στις 20 από το συνολικό τζίρο. Είναι μέτρα τα οποία ανακουφίζουν προφανώς.
2: Κύριε Βασιλιάδη, βέβαια θα ανακουφιστούν περισσότερο εκεί οι αγρότες. Από όσο γνωρίζω περιμένουν να πληρωθούν, νομίζω αυτοί που ήταν στα Κεράσια, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.
3: Έχουμε μια μεγάλη εκκρεμότητα με τους κερασοκαλλιεργητές, που ο νομός Πέλλας έχει το 80% της παραγωγής όλης της χώρας. Το 25 είχε γίνει μια τεράστια καταστροφή από παγετό, ο οποίος ήταν προανθικός χαρακτηρίστηκε και δεν κάλυπτε ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ, και με αποτέλεσμα πάντα όταν εφαρμόζεται κάτι καινούργιο, και εδώ μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε εκτός κανονισμού ΕΛΓΑ, παλαιότερες κυβερνήσεις το προσπερνούσαν και απλά έμεναν στο τυπικό της νομοθεσίας. Η κυβέρνηση αυτή όμως στέκεται δίπλα στον πλευρό των παραγωγών, προσπάθησε να βρει λύση και θα έχουμε τα ευχάριστα σε λίγες μέρες, όπως θα
0: δούμε βέβαια.
3: Από εδώ από την Πέλλα ο Υπουργός Αγροτικής, πως τα κεράσια θα πληρωθούν τέλη Σεπτέμβρη ή τουλάχιστον θα βγει το ΦΕΚ για την πληρωμή ώστε ο κόσμος να ανακουφιστεί. Βέβαια μιλάμε για ενίσχυση στην απώλεια εισοδήματος και ξέρετε από τη ζημιά κέρδος δεν βγαίνει. Τώρα μιλάμε για να μπορέσουμε να
0: μειωθεί,
3: δώσουμε
0: να κάψιμα
3: να παράγουν.
0: Πάντως κύριε Βασιλιάδη, υπάρχουν δύο ζητήματα ακόμα. Ένα είναι με την αλλαγή που πήγανε από τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ακόμα οι αιτήσεις εκκρεμούν για το 2026, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουν οι αγρότες και αυτοί που ήρθαν εδώ στην έκθεση, οι εκπρόσωποι τους τέλος πάντων. Και το δεύτερο βέβαια έχει να κάνει με το γνωστό που το έχουμε όλοι οι πολίτες, αλλά το έχουν και οι αγρότες επιπλέον, με το πετρέλαιο, έτσι, τα ενεργειακά που φέτος μας καίνε όλους. Θα έχουμε τίποτα ειδικό για τον αγροτικό κόσμο σε αυτό το τομέα?
3: Όσον αφορά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι μια γενναία μεταρρύθμιση που για μένα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, κόβεται, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε που πήρε αυτή τη σημαντική απόφαση, πάντα η πρώτη χρονιά έχει αρρυθμίες. Αλλά ήδη διαφαίνεται από την προηγούμενη πληρωμή, την πρώτη δηλαδή που έγινε ως ΑΔΕ, οι αγρότες ήταν ικανοποιημένοι από τις πληρωμές. Ωστόσο, αυτές οι αρρυθμίες προσπαθούμε να τις εντοπίζουμε και να τις διορθώνουμε. Με αποτέλεσμα λοιπόν, σε συνεργασία του Υπουργείου με την ΑΔΕ, προχθές να βγάλουν κάποιες τροποποιήσεις και εγκυκλίους που προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπό ένα είδος επιτήρησης από την Ευρώπη, οπότε ό,τι απόφαση και τροποποίηση γίνεται την παίρνουμε κατά βάση έχοντας και τις θετικές εγκρίσεις των Ευρωπαίων, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρθουμε στα προηγούμενα. Το κύριο και σημαντικό είναι ότι από του χρόνου θεωρούμε που θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο πληροφοριακό σύστημα και πλέον η Ελλάδα θα έχει σαν πολιτεία, σαν υπουργείο ή ΑΔΕ, σαν οργανισμό, θα έχει δικό της πληροφοριακό σύστημα. Δεν θα είναι όμοιρος κανενός ιδιώτη όσον αφορά το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι η ραχοκοκαλιά των πληρωμών και της διαχείρισης των χρημάτων. Και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, δεν θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, θέλει λίγο χρόνο, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν καθυστερήσεις, οπότε έχουμε διαμαρτυρίες. Ναι.
3: Ο στόχος είναι τα χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς πλέον παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, ξέρετε, όταν μοιράζεται μία πίτα, αν τα αφημεί λιγοστέψουν και πάνε στους πραγματικούς, έτσι και το ποσό θα είναι μεγαλύτερο που τα βλέπουν οι παραγωγοί που παράγουν και δεν θα έχει έτσι μεγάλες τρύπες στο πληροφοριακό σύστημα για να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβατικές.
0: Στο πετρέλαιο τώρα θα έχουμε στις ανακοινώσεις, θα είναι μέσα.
3: Να πούμε το εξής. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το 23 επέστρεψε το μέτρο της επιστροφής φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες, κάτι που είχε καταργήσει η κυβέρνηση του Τσίπρα. Και επίσης, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, το πετρέλαιο θέρμασης κατά βάση, γιατί θα πρέπει πρώτα να πάρουμε μέτρα να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Δεν θα αφήσουμε τους συμπολίτες μας να κρυώσουν. Αν αφήναμε στις 15 Οκτωβρίου χωρίς μέτρα, σίγουρα το πετρέλαιο θα ξεκινούσε πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα μίλησε ο Πρωθυπουργός για κάτω από τα 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανση, με ένα συνδυασμό

0: τις τελευταίες μέρες μετά την έκθεση. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες είναι πρώτη. Δεν φαίνονται όμως τα νούμερα να πιάνουν το στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά. Σας προβληματίζουν όλα αυτά?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση και αυτό είναι το διακύβευμα. Και μιλάω για σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι, παγκόσμια αναταραχή, το βλέπουμε, μια περιφερειακή αναταραχή γύρω μας και πράγματι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, προφανώς είναι αυτονόητο, έτσι, ακούγεται αυτονόητο, δεν είναι όμως. Αν δούμε όλους τους σχηματισμούς που υπάρχουν υπόψη και τους κομματικούς συσχετισμούς που υπάρχουν απέναντι, η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Είπατε ότι είναι μακριά από τον στόχο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μακριά. Είναι πιο κοντά σίγουρα από τους στόχους των άλλων κομμάτων. Αν θυμάστε, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει να βγω πρώτος με μία ψήφο.
0: Σας αγχώνει η δημιουργία, κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί εκείνη περιοχή.
1: Για ένα σενάριο ναι. Υποθετικό. Δεν έχουμε δει δηλώσεις για την διαμόρφωση κόμματος. Προφανώς. Θα ήταν αποφευκταίο, διότι ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρόεδρος και πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όταν δούμε το κόμμα, θα έχουμε να κρίνουμε πολιτικά πλέον. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, αν κλείσει εκκρεμότητες νομοθετικές και κατατόπους σε κάθε νομό εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, δεν θα έχει κανένα θέμα στις εκλογές και ο κόσμος θα την ξαναεμπιστευτεί, διότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει να κυβερνηθεί από μια σταθερή δύναμη.
0: Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα αλλάξουμε θέμα βέβαια για τη συνέχεια, γιατί θα πάμε μουσικά να συζητήσουμε για τις εκλογές στη Γερμανία και γιατί θα πάμε μουσικά. Γιατί χθες, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ στα κοινωνικά δίκτυα, κατακλείστηκε από αυτό το τραγούδι που μπορούμε να ξεκινήσουμε να ακούμε, Χρήστο. Είναι το γνωστό του Leonard Cohen, το We Take Manhattan. Και αυτό γιατί πολλοί από τον αριστερό χώρο, τέλος πάντων, χάρηκαν ότι μετά τη Νέα Υόρκη, μια δεύτερη επιτυχία που έχει να κάνει με το Βερολίνο και την επικράτηση της υποψήφιας του Ντερνίγκε, έφερε στην επιφάνεια το τραγούδι. First we take Manhattan, then we take Berlin.
0: Ωραία, και έτσι θα πάμε το τι γίνεται στη Γερμανία.
2: Θα πάμε στη Γερμανία έτσι μουσικά, γιατί βέβαια και εσάς σήμερα συνέπεσε να έχει γεννηθεί το 1934 αυτός ο μεγάλος Καναδός, λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής, ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος έζησε στην Ήδρα, πέρασε πολύ μεγάλα διαστήματα εδώ στην Ήδρα και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά με αυτή τη φωνή του τραγουδιά.

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Χατζημίση, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες του τι έχει γίνει στη Γερμανία με τις εκλογές και ποιο είναι σήμερα το κλίμα. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το τραγούδι που ακούσαμε προφητικό, νομίζω, γιατί οι αριστεροί πρώτα πήραν το Μανχάταν και τώρα παίρνουν και το Βερολίνο.
2: Έτσι, πες τα Χριστό, έτσι γίνεται και ακολουθούν βέβαια. Ο Κοέν δεν πρόλαβε να γράψει για τις υπόλοιπες πόλεις, αλλά ακολουθούν, έρχονται.
0: Εσύ που το ξέρεις. Περίμενε λίγο, Χρήστο, περίμενε λίγο. Μπες λίγο και στη συζήτηση. Ο Βασίλης που το ξέρει ποιες πόλεις ακολουθούν.
2: Ότι μια κάποια στιγμή θα γίνει κόκκινη.
0: Α, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει.
2: Στο λέω λοιπόν. Α, okay. Για να το γνωρίσεις.
0: Οπότε η επόμενη πόλη μετά από πόσο καιρό είναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία. Ότι κάποια στιγμή. Okay.
2: Το ιστορικό γίγνεσθε τέλος πάντων.
0: Κάποια στιγμή. Χρήστο, εμείς πάμε να μιλήσουμε τώρα με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το FD κέρδισε στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
2: Πού είναι αυτό, ρε Χρήστο μου, τώρα που
1: είναι πάνω-πάνω, λίγο πάνω από το Βερολίνο.
2: Και θα το βρω στο χάρτη, θέλω.
1: Στα σύνορα με την. Δηλαδή, συνορεύει με την. Αμβούργο. Δανία. Έχει και θάλασσα. Όχι, το Αμβούργο δεν είναι μέσα.
2: Α, δεν είναι μέσα.
1: Όχι.
2: Κάτσε να το βρω στο χάρτη. Με λέγε, λέγε,
1: ναι, ναι.
2: Διά...
1: Είναι αυτή η περιοχή, λοιπόν.
2: Δυτική Πομερανία. Πρώτη φορά τα ακούγα αυτά.
1: Σωστά. Είναι μια βραδιά εκλογών η οποία έληξε δραματικά για το CDU, το οποίο αποκλείστηκε για πρώτη φορά από το κοινοβούλιο ενός κρατηδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το BSV επίσης δεν κατάφερε να κερδίσει καμία έδρα. Ο καγκελάριος Μέρτς απευθύνθηκε στον τύπο χθες λίγο μετά τις 6 παρά τα κακά αποτελέσματα του CDU στις εκλογές των κρατηδίων στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Σκοπεύει να παραμείνει, είπε, στο αξίωμά του και να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει. Θέλω να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά, δήλωσε ο ηγέτης του CDU. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Το AfD λοιπόν κέρδισε τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά το S5, το οποίο ήρθε δεύτερο, θα μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά το κρατήδιο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το AfD έλαβε το 38,2% των ψήφων. Το κόμμα με επικεφαλή στον υποψήφιο υπουργό πρόεδρο Λάιφ Έρικ Χόλμ και τον κορυφαίο υποψήφιο Ενρίκο Σούλτ υπερδιπλασίασε το αποτέλεσμα του 2021 που ήταν 16,7%. Το S5 με επικεφαλή στην υπουργό πρόεδρο Μανουέλα Σφέσιγκ σημείωσε εκπληκτικά καλή απόδοση 35,5%, ενώ υπέστη απώλειες συγκέντρωσε 39,6% το 2021. Υπάρχει σημαντική ανακούφιση εντός του κόμματος, καθώς κατάφερε να μειώσει σημαντικά το χάσμα με το AfD που είχαν δείξει δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες. Τώρα, το αποτέλεσμα για το CDU ήταν δραματικό. Με 4,9% δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5% και έτσι για πρώτη φορά, όπως είπαμε, έχασε την ευκαιρία να μπει σε κοινοβούλιο κρατηδίου. Ο επικεφαλής υποψήφιος, Ντάνιελ Πέτερς, πέτυχε το χειρότερο αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες σε οποιαδήποτε γερμανική εκλογική αναμέτρηση από το 1949. Το αριστερό κόμμα, το οποίο είναι εταίρος του S5 στο συνασπισμό από το 2021, θα είναι πλέον το τρίτο ισχυρότερο κόμμα πίσω από το AfD και το S5. Με 6,5% είχε επίσης χειρότερη απόδοση από το 2021, γιατί τότε είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το 9,9% των ψήφων. Η αμφίδρομη αναμέτρηση μεταξύ του S5 και του AfD δυσκόλεψε επίσης το αριστερό κόμμα, με επικεφαλής τη Σιμόνε Ολτενμπουργκ να κερδίσει τους ψηφοφόρους. Το πράσινο κόμμα τώρα, με επικεφαλής την κορυφαία υποψήφια Κλαούντια Μίλλερ, θα εισέλθει για άλλη μια φορά στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου, έχοντας συγκεντρώσει το 5,7% των ψήφων. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας βασίστηκε σε τακτικές δεύτερες ψήφους από την αριστερά και έκανε εκστρατεία για μια κυβέρνηση κρατηδίου με κόκκινο-πράσινο ύφος. Τώρα το AfD θεωρεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως δική του, αναμένει από τα άλλα κόμματα να είναι πρόθυμα να συνομιλήσουν. Ο Χόλμ δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι θα προσκαλέσουν όλα τα κόμματα σε συνομιλίες, ωστόσο επειδή τα άλλα κόμματα απορρίπτουν ένα συνασπισμό, το AfD δεν έχει καμία ουσιαστικά πιθανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση. Τα άκρα λοιπόν κερδίζουν έδαφος, αλλά το αν θα κυβερνήσουν οπουδήποτε μετά το φθινόπωρο και για παράδειγμα αν θα έχουν λόγο στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είναι αμφισβητήσιμο. Το AFD δεν διαθέτει επί του παρόντος τις απαραίτητες ψήφους στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το αριστερό κόμμα στο Βερολίνο έχει αποδεχθεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά έχει μεγάλο αριθμό νέων μελών στις τάξεις του που δεν είναι διατεθειμένα να συμβιβαστούν ή να αναλάβουν κυβερνητική ευθύνη, αναφέρουν τα γερμανικά μέσα σήμερα. Μία αναταραχή στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό θα είχε αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία είναι το πολυπληθέστερο και οικονομικά ισχυρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί εδώ και καιρό πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και βασικό υποστηρικτή βέβαια της Ουκρανίας στον αγώνα κατά της Ρωσίας.
2: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον τι έγινε και τα πρόσωπα όπως η Ελή Φεράλπ, έτσι, η νικήτρια του Ντελίνκε στο Βερολίνο, που έχει τέλος πάντων είναι από Τούρκους, κόρη Τούρκων προσφύγων, έτσι, που έχουν βρεθεί εκεί πέρα, γιατί βέβαια το Βερολίνο είναι και πια είναι η δεύτερη τρίτη τουρκική πόλη που λένε και συνηθίζουν να λένε στην Τουρκία, έχει μεγάλο αριθμό και πολλοί από αυτούς βέβαια δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εκλογές, δεν έχουν ακόμα πολιτικά δικαιώματα, πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι που ζουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στην Γερμανία και αυτό φαίνεται από διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Οι απώλειες δηλαδή και του Λαϊκού Κόμματος, έτσι, των Χριστιανοδημοκρατών ας το πούμε, και του Σοσιαλδημοκρατών, που άλλοτε ήταν τα κυρίαρχα κόμματα, είναι εμφανής, το AfD ανεβαίνει παντού.
1: Ναι,
2: και φαίνεται
1: Είναι οι έδρες 71, S5D παίρνει 29, το AfD 32, το Linke 5 που είναι η αριστερά και το Grüne που είναι η πράσινη 5.
2: Είναι ενδεικτικές, βέβαια δεν είναι, εντάξει, να μην τρελνόμαστε γιατί...
1: Ναι, είναι ένα κρατήδιο.
2: Ένα κρατήδιο και μάλιστα όχι κανένα τεράστιο. Ακριβώς. Εντάξει, είναι από τα πολύ
1: ότι δεν το ξέραμε καν ποια περιοχή είναι.
2: Κάτι 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό έχει, 1,7 και τέτοιο. Ναι.
1: Είχε πάντως καλή συμμετοχή στις εκλογές από ό,τι είδα στα στατιστικά στοιχεία.
2: Και βέβαια ένας λόγος διάβαζα, κάπου το άκουσα μάλλον, ότι που ήταν το θέμα των καυσίμων τέλος πάντων, είναι γιατί έχει αποστάσει εκεί, λέει, και μετακινούνται όλοι με τα αυτοκίνητά τους στην περιοχή. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Λοιπόν, με τι θα σε αποχαιρετήσουμε. Μπήκαμε με Κοέν, θα φύγουμε με Γερμανούς.
0: Ολόκληρη μουσική τέτοια έκανε για σένα, Χρήστο Χατζημίσιο.
2: Σκόρπιονς, δεν είναι τα αγαπημένα σου.
1: Wind of Change.
2: Αυτό ήθελες. Όχι, τώρα τι βάλαμε, Χρήστο, το Holiday βάλαμε νομίζω.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Βέβαια είναι από το Ανόβερο, τώρα μπήκα να δω λιγάκι από πού έρχονται οι Σκόρπιονς.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σε παρεξηγήσουμε.
2: Δεν είναι του κρατηδίου.
0: Ναι, δεν πειράζει, μας αρέσει, μας αρέσει. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο. Με Σκόρπιονς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 10. Τι ωραίο τραγούδι, όντως.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις πυρηνικές ενότητες που έχουμε σκόπο να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είμαι Σέρτ Καβάλα, Σέρτ Ρωσιάδα, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται σε όλες αυτές τις πυρηνικές ενότητες επικαιρότητα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, στα χρώματα του καλοκαιριού, ακόμα η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Αλλάζει βέβαια λίγο καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ευκαβάλα, στην Νεότερα Σκιάδα και στην Εύτερον. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδελφούς, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, και να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο του κόσμου με τίτλους. Ίσως η είδηση της ημέρας είναι η περιοδία που θα κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος ο Σι στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και η επίσημη συνάντηση με τον ΤΑΠ. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. Στον διάμεσο, η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο. Ένα από τα πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μένει να δούμε και να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, τρομακτικές αλλαγές. Στο Ιράν, η Τεχεράν διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους τους για το άνοιγμα του στενού του Ορμού. Έχουμε παγκόσμιο διπλωματικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη με ανοιχτά μέτωπα σε Ιράν, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σχεδόν περισσότεροι ηγέτες του κόσμου θα είναι εκεί, μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Μητσοτάκης. Και να δούμε, να πούμε ότι η Μισελ Μπασελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής, αποσύρει την υποψηφιότητα της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Γερμανία. Καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος θέλησε όμως ότι οι μεταχνείς είναι αναγκές και θα πρέπει να συνεχιστούν. Οι δικοί λένε ότι δεν θα βγάλει αυτή τη χρονιά, δεν θα αντέξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να πούμε ότι χτες είχαμε και την παράβαση του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί εκεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης του δίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Και από σήμερα, σε πλήρη λειτουργία, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού διεθνούς οφειλών, όπως ανακοινώθηκε πλέον από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και πριν από λίγο από την Ελλάδα, ανακοινώθηκε ότι συγκροτήθηκε ο επιτελικός οργανωτικός χωμός, περίπου 560 άτομα, την αποτελούν αναπεριφερειακές ενότητες. Έχει την ευκαιρία να το δει ο καθένας, αν θέλει να δει ποιοι είναι τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα συντονιστικά. Στη Δράμα ήταν το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, στην ετήσια απονομή της ΑΜΚ και κύκλους, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, και από εκεί είπε ότι δώσατε και δίνετε νόημα στον Πολών την ύπαρξη. Στην Καβάλα είχαμε σύλληψη δύο γυναικών για τηλεφωνικές απάτες από την χθεσινή μέρα, και στις οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα εκεί στην οδό Σερών Κρήτας. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί να συναντήσουμε την... Εκεί θέλουμε, θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και σε εκείνη την περιοχή, αλλά και σε άλλες πολλές περιφερειακές ενότητες, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Να θυμίσουμε ότι εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός από την επόμενη, από σήμερα για την ακρίβεια, από την επόμενη Τετάρτη τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δροσερά. Ρένα Πανταζόγλου από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ρένα, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες αρκετές εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Θα μείνουμε σε αυτή που ήταν και η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, το Σάββατο, στην Δράμα, όπου έγινε η ετήσια απονομή βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοπους, ενός θεσμού που συμπληρώνει 9 χρόνια ζωής και έχει συνδέσει τη δράση του με τον πολιτισμό, τη φωτογραφία, την κοινωνική προσφορά και την ανάδειξη ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της Δράμας. Μην ξεχνάμε ότι εκεί στον πολυχώρο της Κύκλοπους στεγάζεται το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών, με φωτογραφικές μηχανές που μπορεί ο καθένας να πάει εκεί και να δει φωτογραφικές μηχανές οι οποίες υπήρξαν έναν αιώνα πριν, όλη την ιστορία της φωτογραφίας μέσα από την εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής σε ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Στην εκδήλωση που είχαμε, ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδρομή της δράμας, στη δύναμη των ανθρώπων και στη μετάβαση από την ατομική δημιουργία στην κοινωνική προσφορά. Εδώ στην Καβάλα, καζάνι που βράζει είναι οι ελαιοκαλλιεργητές του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι είχαν την τιμή πώλησης της βρόσιμης ελιάς να έχει πιάσει πάτο. Και πλέον το ετοιμάζονται για μια σειρά κινητοποιήσεων, προκειμένου να πιέσουν κάθε αρμόδιο να βρεθεί μια λύση που να τους επιτρέπει να επιβιώσουν. Χθες είχαμε και μια έκτακτη γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, ήταν και ο Δήμαρχος Παγκαίου εκεί. Τι αποφασίστηκε? Αποφασίστηκε από σήμερα να σταματήσουν επαόριστον τη συγκομιδή και την παράδοση της ελιάς σε ελαιοτρεπία και αύριο οι αγρότες να συγκεντρωθούν με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα στις 11 το πρωί στον κόμπο του Ορφανίου στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Θα σας μείνω ακόμα στο Δήμο Παγκαίου, γιατί την Παρασκευή είχαμε την υπογραφή μια σύμβαση με την οποία θα κατασκευαστεί ένας διπλός κυκλικός κόμπος στη θέση Καρολίνα. Είναι ακριβώς στο δρόμο μεταξύ Νέας Ηρακλίτσας και Νέας Περάμου, ένας κόμπος ο οποίος οδηγεί προς την Εγνατία Οδό και τον Άγιο Ανδρέα και προς το λιμάνι των Ελευθερών. Με τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου κυκλικού κόμβου θα υπάρξει περισσότερη ασφάλεια σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Και να πούμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ σήμερα, ότι στην Καβάλα, για λίγη ώρα ακόμα, μέχρι τη 1 το μεσημέρι, το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Λιβύα έχει μια ανοιχτή δράση πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο, δωρεάν, προσβάσιμη εκδήλωση σε όλους, να κάνουν ένα σύντομο ανιχνευτικό έλεγχο, βιωματικές ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, να δοθεί καθοδήγηση και ενημέρωση για οικογένειες και φροντιστές από τους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας του κέντρου ΣΑΜΗ.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ εκεί στην Ορεθιάδα. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Σε όλους.
1: Αν και δώσεις λίγο, αλλά εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει να σου πω προσωπικά, αν με ρωτάς, ο καιρός αυτός μου αρέσει περισσότερο από εκείνη τον καύσωνα, τον αποπνικτικό. Πάντως αναμένεται μεταβολή του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού το ξεκινήσαμε έτσι, από αύριο. Φαίνεται ότι η σημερινή μέρα θα είναι τελευταία με χαρακτηριστικά καλοκαιριού και μέγιστες θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν σήμερα στους 30 βαθμούς τουλάχιστον στην περιοχή μας. Ορεθιάδα, Δημότικο Σουφλί, θα φτάσουμε τους 30. Από αύριο τα ξημερώματα, της Τρίτης μάλλον, αλλάζει με βροχές. Εδώ το σκηνικό με καταιγίδες, με αισθητή πτώση θερμοκρασίες και όλα καλά. Φθινοποριάζει και χειμωνιάζει ταυτόχρονα. Πάντως πολλοί εδώ πέρα έχουν σφιχτεί οικογένειες, έχουν ήδη προμηθευτεί τα ξύλα ή τα πέλετ της χρονιάς. Όσο για το πετρέλαιο, περιμένουμε 15 Οκτωβρίου.
1: Για να δούμε τι θα γίνει και τι θα αποφασίσουν. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα.
0: Πάντως είχαμε βγάλει, τόσο καιρό βγάζαμε τον κύριο Βενετίδη και μας έλεγε ότι η περιφέρειά μας είναι καθαρή και ότι δεν έχουμε κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται όμως πως αυτό άλλαξε τώρα, γιατί και ο Εύρος και η περιοχή μας έχουν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Ο νομός μας εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από τον ΕΟΔΗ με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, ενώ σε αυτή την πρόσφατη έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου έχουμε άλλα δύο κρούσματα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, των οποίων το ένα με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλο ένα κρούσμα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Μας είχε πει άλλωστε, μας είχε προειδιάσει ο κ. Βενετίδης ότι τώρα που έχουμε αυτές τις μεταναστεύσεις των πουλιών, ειδικά σε περιοχές που έχουν υδροβιότοπους, να το περιμένουν αυτό. Πάμε σε μια συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη με δική τους έτσι, πρωτοβουλία οι κτηνοτρόφοι του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Περιφερειάρχη και Προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτίου Εύρου. Να πούμε ότι στο επίκεντρο τέθηκαν θέματα όπως οι καθυστερήσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας, τα προβλήματα από τη μετάβαση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ζητήματα με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, οι αποκλίσεις στους χάρτες του κλιματολογίου, το πρόγραμμα άνθρακα στο Βαμβάκι, η έλλειψη αντευτικού νερού, το κόστος άρδευσης, τόσα πολλά θέματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μετάβαση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, με το Σύλλογο να υπογραμμίζει ότι η παραγωγή δεν μπορεί να επομίζονται το κόστος των διοικητικών καθυστερήσεων και των δυσλειτουργιών του κρατικού μηχανισμού, ενώ ασκήθηκε και έντονη κριτική για τις ανεκπλήρωτες κυβερνητικές δεσμεύσεις, με το μήνυμα προς τους κυβερνητικούς βουλευτές να είναι σαφές ότι δηλαδή οι αγρότες χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και λύσεις και όχι νέες γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Αυτά όσον αφορά τη συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, όπου ο Εύρος κατατάσσεται στη δεκάδα των νομών της χώρας όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μεταξύ 45 έως 49% την τελευταία 15 ετία. Άλλο ένα επίτευγμα του Εύρου.
1: Και είναι και πολύ μεγάλο θέμα έτσι το δημογραφικό και βλέπω και κινήσεις που να είναι διορθωτικές προς εκείνη την κατεύθυνση, έτσι όπως έχουν τα πράγματα τουλάχιστον.
0: Ναι, άλλωστε θυμάστε την Παρασκευή που σχολιάζαμε αυτό, τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζημαρινάκη, τον πρόεδρο της ΕΦΣΕΒΡΟ, που μας είπε ότι έχουν κατά 50% πλέον μειωθεί, έχουν πάυσει τη λειτουργία τους οι εθνικοί σύλλογοι στα χωριά, εξαιτίας του δημογραφικού, επειδή δεν υπάρχουν νέα παιδιά να συνθέσουν τις ομάδες, επειδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να τρέξουν
1: τις
0: ομάδες. Και τα διοικητικά μιας ομάδας. Τώρα, όσον αφορά την περιφέρειά μας, έχουμε στα ίδια ποσοστά περίπου μείωση γεννήσεων με τον Εύρο, βρίσκεται ο νομός Ξάνθης, ενώ λίγο καλύτερη, αλλά όχι αισιόδοξη, είναι εικόνα για Καβάλα και Δράμα, από το ποσοστό μείωση των γεννήσεων την περίοδο 2009-2024 κοιμάθηκε σε ποσοστά μεταξύ 40% και 45%, ενώ ο νομός Ροδόπης περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου η μείωση κυμαίνεται από 35 έως 40%. Έχουμε την εβδομάδα, μάλλον έχουμε τον μήνα Alzheimer, το Σεπτέμβριο. Η σημασία της έγκυρης διάγνωσης του Alzheimer τονίζεται για τη μονάδα νοητικών διαταραχών και άνοιας της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, η οποία αυτή μονάδα συμμετέχει με δράσεις που θα υλοποιήσει στον Παγκόσμιο Μήνα Αλτσχάιμερ. Οι δράσεις υλοποιούνται το Κέντρο Ημέρας και Υποστήριξης Πασχόντων από Άνοια, που λειτουργεί υπό την υποπτία της Νευρολογικής Κλινικής και ξεκινούν από σήμερα με βιωματική και ενημερωτική δράση που πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Και να κλείσω με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που από σήμερα το πρωί είναι σε ισχύ στην περιοχή της στροφής Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που πρόκειται να καθίσουν για την αποπεράτωση του έργου κατασκευής του καθιστικού θέασης. Δεν ξέρω, έχουμε αναφερθεί αυτό το διαφορετικό καθιστικό που γίνεται εκεί στην Απολωνιάδα και που πλέον οι εργασίες αναγκάζουν τους εργολάβους να κλείσουν τον δρόμο προσωρινά. Οπότε θα υπάρχει ένα θέμα για την κίνηση προς την παραλιακή ζώνη. Φαντάζομαι ότι όσοι έρχεστε, όσοι επισκέπτεστε αυτές τις ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχει σήμανση, υπάρχει ενημέρωση στην αρχή για να μην μπαίνετε μέσα στον παραλιακό. Υπάρχει άλλωστε και οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με ιδιαίτερη μάλλον προσοχή, να ακολουθούν την σήμανση αυτή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις που θα ισχύουν στην περιοχή σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Οριστικά να μετακινηθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και στην πόλη των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Η Θάλια Καμπουρίδου, Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια πολύ πρόσφατη είδηση, καθώς συναγερμός έχει θεμάνει στις κτηνιατρικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς αγωπροβάτων. Η νέα αίσθηση της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής στη Λιβαδιά Συντικής και μόλις φυσικά τα εργαστήρια επιβεβαίωσαν το κρούσμα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση και υγειονομική ταφή 70 ζώα εκτροφής με στόχο την ανακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλων, δηλαδή οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν οριοθετήσει τις προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση αγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η ζώνη είναι αρκετά μεγάλη, πιάνει μέχρι περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Κιλκής, ενώ φτάνει μέχρι και το Δήμο των Σερών. Τελευταία φορά που είχαν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς στην περιφερειακή ενότητα Σερών ήταν στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, σε μικρές ξενοτροφικές μονάδες, επίσης στον Δήμο Συντικής και συγκεκριμένα στο Μεγαλοχώρι. Ενώ από την εδώ και ένα χρόνο που εμφανίστηκε, περίπου ένα χρόνο, η συγκεκριμένη ασθένεια στην περιφερειακή ενότητα Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιά σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Είχαμε ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριαρχεί η είδηση ενός ανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε στις 7 παρα 25 το απόγευμα του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Σερών Ιγρήτας, όπου ήταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας οδηγός 40 ετών, εξετράπη της πορείας του, ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο αμέσως έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, όπου οι διασώσεις προσπάθησαν να ανασύρουν τον οδηγό, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του, μέσα από ένα σβαρλιασμένο πραγματικά όχημα. Δυστυχώς κατέληξε στην άσφαλτο. Είχαμε και πυρκαγιά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πυρκαγιά σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, λίγο πριν το σταθμό των Διοδίων Στριμονικού, στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Εννοείται ότι σήμανε συναγερμός. Στο σημείο επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, υδροφόρες των γειτονικών δήμων. Ενώ μία μέρα μετά είχαμε και τη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, ενός αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται ότι ευθύνεται για την πρόκληση πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Αν θυμάστε, την περασμένη Παρασκευή σας έλεγα για τα κρούσματα από τις επιθέσεις μιας αρκούδας στην περιοχή της Κερκίνης. Είχαμε και μία νέα επίθεση. Μια νέα επίθεση έχει καταγραφεί. Αυτή τη φορά θύμα της αρκούδας ένα άλογο, το οποίο εντοπίστηκε κατασπαραγμένο σε φάρμα κοντά στην λίμνη Κερκίνη. Φυσικά μεγιστοποιώντας την ανησυχία κτηνοτρόφων και κατοίκων, η αρκούδα φέρεται να εισέβαλε στο στάβλο, επιτέθηκε στο άλογο, το οποίο για να ξεφύγει πήδηξε από το πιο χαμηλό σημείο της περίφραξης. Η αρκούδα όμως το ακολούθησε, το έφτασε και στη συνέχεια η κατάληξη δυστυχώς δεν ήταν καλή για το άλογο. Τα τελευταία περιστατικά έχουν θορυβήσει, όπως σας είπα, ιδιοκτήτες ζώων, εργαζόμενους εκεί στο βουνό, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι επιλέγουν όσοι έχουν ζώα να τα κατεβάζουν κάθε απόγευμα από το βουνό και να τα κρατούν κοντά στο χωριό προκειμένου να τα προστατεύσουν. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια ανησυχία, μήπως σε μια προσπάθεια οι αρκούδες να βρουν τροφή ακολουθήσουν τα ζώα και κατέβουν όλο χαμηλότερα προς τον οικισμό. Είχαμε σύλληψη δύο ανηλίκων αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 ετών μόλις, οι οποίοι όπως φαίνεται διέριξαν κατάστημα στην πόλη των Σερών και αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό, αλλά όπως έδειξε η έρευνα της αστυνομίας και το προηγούμενο διάστημα είχαν διαρρήξει καταστήματα των Σερών, διέφευγαν της σύλληψης και τελικά συνελήφθησαν. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ σήμερα, έχουμε σειρά δράσεων από το Κέντρο Ημέρας για την Άνια Ανάπλους, του Συλλόγου Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, ή όπως το ξέρουμε εδώ εμείς με τα αρχικά του ως ΣΟΦΣΥ. Σήμερα λοιπόν στις 6, στην αίθουσα της πρώην Κεδής θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία αφιερωμένη στην έγκυρη διάγνωση, στα πρώιμα συμπτώματα και στη σωστή διαχείριση της νόσου, ενώ στις 7 παρατέταρτο θα ακολουθήσει ο περίπατος μνήμης. Κίνηση το κτίριο της πρώην Κεδής, θα υπάρξει μια ενδιάμεση στάση στο Δημαρχείο και κατάληξη στο διοικητήριο και μάλιστα τα δύο εμβληματικά κτίρια της πόλης θα φωταγωγηθούν για την περίσταση. Μια εικόνα που θέλει να περάσει το μήνυμα κατά του στίγματος και υπέρ της στήριξης των ανθρώπων που ζουν με άνοια, αλλά και εκείνων που τους φροντίζουν, και η αλήθεια είναι ότι υπομίζονται ένα τεράστιο φόρτο. Υπάρχει κεντρικό σύνθημα της όλης διοργάνωσης, γνώρισε νωρίς, δράσε έγκαιρα, ενώ στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει ο ΣΟΦΨΥ και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, Ανάπλους, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια και μια θεατρική παράσταση και μάλιστα από τα μέλη και τους εργαζόμενους στο Κέντρο Ημέρας για την Άνοια είναι η ερασιτεχνική ομάδα «Εν δράση», τίτλος της παράστασης «Όσο δεν μπορώ να πω», το οποίο βασίζεται έτσι σε πραγματικά περιστατικά που ήρθαν μέσω των βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιούνται στο κέντρο. 7:30 το απόγευμα στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές εξελίξεις που είχαμε από την Περιφερειακή Ενότητα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να ταξιδέψουμε μέχρι το διπλανό νομό εκεί δίπλα στην Περιφερειακή Ενότητα. Στη Δράμα να πάμε, καθώς εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το Σάββατο το βράδυ για να και παρέσει στην τελετή απονομή των βραβείων που διοργάνωσε η αστική μικροδοσκοπική εταιρεία Δράμα, η Κύκλοψ, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν την εταιρεία, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά όχι μόνο για την περιοχή της Δράμας αλλά για το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Ανατολική Μακεδονία και ειδικότερα η Δράμα παράγει πολιτισμό. Η μεγάλη ιστορία της δεν αντικρίζει μόνο το χτες και το σήμερα, αλλά ταυτόχρονα αντικρίζει προοπτικά και τις καλές επιδιώξεις, τις καλές φιλοδοξίες αυτής της σπουδαίας πόλης. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Ντασούλα, το περασμένο Σάββατο που βρέθηκε στη Δράμα.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση, η οποία αναδεικνύει και ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της Δράμας, μια έντονη πολιτιστική ταυτότητα, η οποία μέσω και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κύκλοψ αυξάνει τις δυνατότητές της, τιμά το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης και δυναμώνει την αντίληψη πως η Ανατολική Μακεδονία και ειδικότερα η Δράμα παράγει πολιτισμό μέσα από μια μεγάλη ιστορία την οποία έχει και η οποία ιστορία δεν αντικρίζει μόνο το χθες και το σήμερα αλλά αντικρίζει προοπτικά και τις καλές επιδιώξεις και τις καλές φιλοδοξίες αυτής της σπουδαίας πόλης. Η απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο έγινε σε καιρούς όπου η Βουλγαρία είχε τριπλάσιο στρατό από την Ελλάδα. Παρά τα αυτά, ο Έλληνας κόντρα στα στοιχεία της φύσεως, κόντρα στα φυσικά φαινόμενα, κόντρα σε υπέρτερες δυνάμεις τα κατάφερε. Αυτή η χώρα λοιπόν, η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται και ατενίζει το μέλλον της με την αισιοδοξία που της αξίζει, αυτή η χώρα πατά πάνω σε γερά θεμέλια.
5: Είναι όντως μια επιτυχία το γεγονός ότι βρήκαμε ένα έργο 14 εκατομμυρίων εγκατοίκων.
1: Αυτός που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλος, ο οποίος επισκέφτηκε τη Δράμα και παρέστη την τελετή απομονωμής των φετινών βραβείων που διοργάνωσε η εξαιρετική αστική μικροδοσκοπική εταιρεία τη Δράμα Κύκλοψ. Και πριν προλάβουμε να προσφωνήσουμε τον επόμενο συνομιλητή, μας πρόλαβε ο διάβολος της τεχνολογίας. Πάμε να συναντήσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς πλέον έχουμε φτάσει στην υπόθεση δημοπάτηση του φάρματος Μαμαρά, μια μεγάλη επιτυχία για την νυν διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Είναι όντως μια επιτυχία το γεγονός ότι βρήκαμε ένα έργο 14 εκατομμυρίων εγκατελειμμένων και φτάσαμε στο σημείο το έργο αυτό να δημοπρατείται ξανά. Ένα από τα 5 έργα στην Ελλάδα τα οποία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωσή τους από αυτή την κατηγορία των ημιτελών εγκυοβελτιωτικών έργων είναι μια επιτυχία, όπως και να το δει κανείς, είτε θέλει να το δει με καλή διάθεση απέναντι στη διοίκηση, είτε για οποιονδήποτε λόγο έχει, δεν του αρέσει η διοίκηση. Πρόκειται για μια πρώτη μεγέθους επιτυχία, καθώς θα έχουν νερό οι άνθρωποι να ποτίζουν, να προστατευτούν από την κλιματική αλλαγή, θα έχουν προϊόντα τα οποία είναι εξαγώγημα, θα έχουν εισοδήματα στην περιφερειακή οικονομία, θα έχουμε εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και άλλα πολλά, τα οποία όλα είναι επιτυχίες που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του φράγματος. Εμείς το βρήκαμε εγκατελειμμένο, παιδευτήκαμε 2 χρόνια, αλλά καταφέραμε να το επαναφέρουμε. 10.500.000 τα λεφτά τα είχαμε τότε. Εκείνο το οποίο περιμέναμε είναι να μας πούν ότι είναι σωστή η διακήρυξή μας και ως εκ τούτου μπορούμε να την κάνουμε. Εμείς τώρα θα περάσουμε από την Οικονομική την Περιφερειακή Επιτροπή και μετά θα δημοσιευθεί την άλλη εβδομάδα στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύονται οι διακήρυξεις και ελπίζουμε σε 55 μέρες να έχουμε ένα από τη δημοσίευση και μετά να έχουμε ένα προσωρινό αναλάβει από την άλλη μεριά. Όποιος το πάρει μέχρι να γίνει ο έλεγχος των στοιχείων και κατακύρωση δοστική, έχει διάφορα γραφειοκρατικά, αλλά εκείνο το οποίο θέλω εγώ να τονίσω είναι το γεγονός ότι η διοίκηση το ψήφισε, τους είπαμε αυτό αν θα γίνει τώρα με εμάς ή δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό το τώρα με εμάς αποδείχθηκε ότι λέγαμε αλήθεια, το έργο θα ξεκινήσει και θα γίνει.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, για την δημοπάτηση του φάγματος του Μαμαρά σιγά σιγά. Και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Ορεστιάδας. Ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα. Θα συναντήσουμε τον Μητροπολίτη του Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, τον Σεβασμιότατο τον κ. Δωμασκηνό, ο οποίος μιλάει για τη χρηματοδότηση της δομής για τους ηλικιωμένους και δίνει στοιχεία για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και πώς θα λειτουργήσει την επόμενη περίοδο.
6: Με χαιρετίζω την πρόθεση της κυβερνήσεως η οποία εκφράστηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου τον κύριο Θάνο Πλεύρη ο οποίος σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε στις 16 του μηνός με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ορεστιάδος του κυρίου Διαμαντή Παπαδόπουλου του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτέβρου του κυρίου Δερμετζοπούλου της συντονίστριας του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα της κυρίας Σόκου. Εκεί λοιπόν μας διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να στηρίξει την δημιουργία μιας δομής φιλοξενίας, μονάδας φιλοξενίας ηλικιωμένων στα δίκαια. Ήταν ένα, όπως είπατε πολύ σωστά, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Μητροπόλεως μας και νομίζω όχι μόνο της Μητροπόλεως αλλά και των ανθρώπων μας, διότι οι άνθρωποι μας χρειάζονται και κάθε μέρα είμαστε αποδέκτες αιτημάτων να μεσολαβήσουμε στον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως προκειμένου να φιλοξενηθούν κάποια πρόσωπα από την περιοχή μας, πολλά πρόσωπα από την περιοχή μας, στα ιδρύματα της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Τουλάχιστον 15 χρόνια. Στην αρχή ξεκινήσαμε αναζητώντας μια λύση εδώ στο Δημότυχο. Δεν βρέθηκε. Αργότερα πήγαμε στην Ορεστιάδα και εκεί δυστυχώς δεν βοηθηθήκαμε όσο θα έπρεπε. Και τώρα αποφάσισα μετά αφού δεν υπήρχε κάτι άλλο είπα να διαθέσει η Μητρόπολη, να προσφέρει η Μητρόπολη όπως πολύ σωστά είπατε ένα κίνητο που υπάρχει στα δίκαια. Και βεβαίως νομίζω ότι και στα δίκαια είναι μια καλή επιλογή από την εξής άποψη.
7: Ναι.
6: Ότι εκεί ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων μας είναι άνω των 65 ετών.
7: Mm-hmm.
6: Έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι μια παραμεθόρια περιοχή. Mm-hmm. Και παράλληλα με την περίθαλψη των ηλικιωμένων που θα φιλοξενηθούν περίπου 25 τον αριθμό,
7: mm-hmm.
6: ασφαλώς θα δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας,
7: mm-hmm.
6: θα κινηθεί λίγο η τοπική αγορά, τα μαγαζιά, οι προμήθειες, όλα αυτά. Νομίζω ότι θα βοηθηθεί καλύτερα εκεί ο τόπος. Και βεβαίως υπάρχουν περιθώρια να γίνουν και στην Οριστιάδη και στο Δημότυχο, και παρόμοιες μονάδες, αν κάποιοι ιδιωτικά θέλουν να δραστηριοποιηθούν, όπως το Ιωακήμιο.
7: Μάλιστα.
6: Δεν θα είναι χρονίως πασχόντων,
7: mm-hmm.
6: θα είναι όπως το Ιωακήμιο. Θα είναι δηλαδή, οι άνθρωποι θα έχουν μια περίθαλψη, ενώ στο χρονίως πασχόντων είναι σοβαρότερες περιπτώσεις.
7: Μάλιστα.
6: Το καλό είναι ότι στα δίκαια, ξέχασα να σας πω, είναι ότι είναι δίπλα το κέντρο υγείας.
7: Α, πάρα πολύ καλά.
6: Το κέντρο υγείας δικαίων, οπότε και το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Συζητήθηκε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το ανακοινώσουμε.
7: Mm-hmm.
6: Ό,τι γίνει θα γίνει σε σύμπραξη με τον Δήμο Οριστιάδος.
7: Mm-hmm.
6: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ασφαλώς στον Υπουργό και τον προσώπο αυτού στην κυβέρνηση, στον κύριο Δελμετσόπουλο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και συνέβαλε σε αυτόν τον σκοπό, αλλά και πρέπει να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Οριστιάδος, τον κύριο mm-hmm. Παπαδόπουλο, ο οποίος αποδέχθηκε και ανέλαβε να συνεργαστούμε,
7: mm-hmm.
6: και θα γίνει μια σύμπραξη, θα γίνει μια προγραμματική, ένα μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου και της Μητροπόλεως,
7: mm-hmm.
6: διότι ο Δήμος θα υλοποιήσει το έργο και η Μητρόπολη θα το λειτουργήσει. Είναι ήδη
7: ναι.
6: έχουν εκπονηθεί από τη Μητρόπολη τα σχέδια.
7: Μάλιστα.
6: Οι μελέτες τώρα υπολείπονται τα τεύχη δημοπράτησης.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Μητροπολίτης του Δημοτήχου Οριστιάδας και ο Σεφρίου, ο κύριος Δάμασκηνος, για τη δομή ποντίδας ηλικιωμένων που θα γίνει σε εκείνη την περιοχή. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρυλική φωνή ενός ποιητή, συγγραφέα, τραγουδιστή και συνθέτη, τον Λεωνάρντ Κοέν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1934 με ένα τραγούδι εμβληματικό από τον τελευταίο του άλμπουμ, ο τίτλος του τραγουδιού Thanks for the Dance. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
8: Forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Από ό,τι καταλάβατε, πήγαμε στην αθλητική ενότητα κατευθείαν, γρήγορα, καθώς έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Είναι η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους 4 σταθμούς της περιφέρειας να είναι συνδεδεμένοι: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και είχαμε τι δεν είχαμε. Άρχισαν τα όργανα που λέμε, πρώτα με τον. Τώρα στον Πανσεραϊκό, να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με την Νίκη Βόλου, με τους προπονητές. Καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης αποτελεί παρελθόν μετά από 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και τα παιχνίδια κυπέλου. Έπαιξε ρόλο και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, με την αλλαγή προπονητή. Μάλλον όχι με την αλλαγή ως τώρα, με την παρέτηση που έχουμε του προπονητή του Πανσεραϊκού. Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος είναι και καθοδόν βέβαια για κάποιο θέμα, αλλά θα τα πούμε σύντομα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε νέα όσον αφορά τον Αλέκο Βοσνιάδη. Να. Ότι το μέλλον του στον πάγκο του Πανσεραϊκού θα ξεκαθαρίσει οριστικά αύριο στη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανσεραϊκού, τον Τάσο Καζία. Αύριο η κρίσιμη συνάντηση, όλα είναι ανοιχτά. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Δηλαδή πιστεύω θα βρεθεί μια χρυσή τομή και θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Πανσεραϊκού.
0: Έπαιξε ρόλο.

0: ο Παστριακός είχε καλή παρουσία. Mm-hmm. Περισσότερο ήταν η κακή εμφάνιση στο παιχνίδι με την Καλυθέα, που πραγματικά ένας Πανσεραϊκός, το είδαμε και χθες, δεύτερο ημίχρονο ειδικά, δεν υπήρχε. Mm-hmm. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους. Από εκεί και πέρα αύριο θα συναντηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέκος Βοσιάδης μπήκε στα αποδυτήρια χθες και είπε θα υποβάλω την παρέτησή μου στην διοίκηση της ομάδας. Ουσιαστικά ήταν σαν αποχαιρέτηση τους παίκτες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένουμε να δούμε, γιατί ξέρεις τώρα είναι και τα συμβόλαια στη μέση, είναι και αποζημιώσεις, είναι και τα δουλευμένα.
1: Κοίταξε, όταν υπάρχει παρέτηση, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αποζημίωση. No. Ναι, δεν υπάρχει αποζημίωση. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι όλα είναι στον αέρα, αλλά κρίνεται αύριο. Αύριο, no. Και βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά το από εκεί και πέρα θα δούμε, εγώ πιστεύω ότι δύσκολα να συνεχίσουν πλέον μαζί. Νομίζω και το γυαλί έχει σπάσει.
1: Εγώ ξέρεις που το κατάλαβα.
0: Όταν, τώρα, ναι.
1: Όταν ο Πανσεραϊκός άλλαξε το σήμα του, το έκανε τζάγκουαρ από λιοντάρι.
0: Δεν έπαιξε ρόλο αυτό. Όχι, έβαλε ένα μαύρο πλαίσιο.
1: Ένα μαύρο πλαίσιο.
0: Ναι. Θέλοντας να δείξει, ας πούμε, ότι...
1: Πιο βαριά ήταν, νομίζω, στην ιστορία του.
0: Ακριβώς, ένα μαύρο πλαίσιο για κάποιες ώρες. Δεν ήταν ότι... Ήταν ένα μαύρο πλαίσιο για κάποιες ώρες. Εντάξει, αυτό ήθελε να δείξει. Δεν έπαιξε καθόλου ρόλο αυτό με το θέμα του προπονητή. Καμία σχέση. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, όλα είναι...
1: Όλα ανοιχτά, αλλά το πιο πιθανό...
0: Εγώ νομίζω ότι στο μυαλό του πρόεδρου Παστριακού ήδη είναι δύο ονόματα προπονητών. Είναι ονόματα. Ψάχνει προπονητή, να το πω την αλήθεια. Δεν είναι ακουστεί το όνομα του Σπανού. Έχει ακουστεί το όνομα του Σπανού. Θα δούμε, γιατί και ο Σπανός είχε ακουστεί πολύ το καλοκαίρι. Ότι
1: ενδέχεται να οι δύο υποψήφοι ήταν, νομίζω. Οι δύο υποψήφοι ήταν ο Σπανός και ο Βοσνιάδης.
0: Ο Σπανός και ο Βοσνιάδης. Θυμάμαι ότι εγώ πιο πολύ πίστευα ότι θα ήταν ο Σπανός, γιατί φαινόταν ότι ο Βοσνιάδης σαν να μην ήθελε. Έτσι είχα ακούσει. Δηλαδή αυτό μάθαινα. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι αύριο θα ξεκαθαρίσει, η συνάντηση είναι εκεί. Ο Πανσεραϊκός. Κοίταξε, αυτό που λένε είναι ότι δεν χάθηκε κάτι. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αυτές οι δύο ομάδες θα τις έχει στις αίρες. Δηλαδή τις έχει και εντός έδρας και την Καλυθέα και την Μαρκό. Το ρόστερ είναι καλό. Θέλει μια πίστοση χρόνου.
1: Μήπως επειδή πέρυσι την πάτησαν και περίμενα μέχρι το Δεκέμβριο για να κάνουν αλλαγή, μήπως τώρα αποφάσισαν να την κάνουν από τώρα την αλλαγή προπονητή για να προλάβουν τα χειρότερα. Μήπως σκέφτηκε έτσι η διοίκηση.
0: Κοίταξε, τώρα πιθανότατα να είναι και αυτό. Τώρα ο Τάσος Καζιές στο παρελθόν έχει δείξει ότι στηρίζει τον εκάστοτε προπονητή. Τώρα όμως, πλέον όμως, δεν υπάρχουν περιθώρια. Γιατί δεν υπάρχουν play-off.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν υπάρχουν περιθώρια.
1: Δεν μπορούσε να διορθώσει το λάθος.
0: Δεν μπορούσε να διορθώσει το λάθος. Αν υπήρχαν play-off, θα σου έλεγα ότι ναι, υπάρχουν play-off. Υπάρχει δυνατότητα η ομάδα, αν δεν τα πάει καλά στην κανονική διάρκεια, να το διορθώσει αυτό στα play-off. Δεν υπάρχει play-off. Πλέον το κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό από εδώ και πέρα. Έχουμε μεν πολλά παιχνίδια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι κάθε απώλεια καταγράφεται. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι,
0: από εκεί και πέρα η ομάδα σήμερα έχει ρεπό, γιατί ουσιαστικά έλειπε και αρκετές μέρες στη Λιβαδιά που είχε στρατοπεδέψει.
1: Και άλλο ένα δύσκολο
0: γυρνάει, βέβαια.
1: Μετά.
0: Ναι, γυρνάει από την Αθήνα πρώτα απ' όλα με 10 γκολ. Έτσι, 8 από την ΑΕΚ και 2 από την Καλυθέα. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις, το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Κοίταξε. Και αυτό το τετραήμερο τελικά δεν έκανε καλό. Το να μείνει στη Λιβαδιά για 4
0: μέρες. Όλα έπαιξαν πολύ αρνητικό ρόλο. Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα πάμε το Σάββατο που ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Β'.
1: Σάββατο θα γίνει, γιατί αύριο θα βγει το πρόγραμμα.
0: Σάββατο. Σάββατο, οπότε γνωρίζω Σάββατο και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport. Με τηλεοπτικό θα είναι και αυτό. Περιμένουμε, θα δούμε. Από εκεί και πέρα να πούμε για τον Έστω σήμερα που παίζει εδώ στις αίρες του ΠΑΟΚ Β'. Να πούμε ότι δεν έχουν βγει εισιτήρια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ παραγόντων ΠΑΟΚ Β' και ΝΕΣΤΟ αποφασίστηκε να μην βγουν εισιτήρια παρά μόνο προσκλήσεις. Δηλαδή πήρε έναν αριθμό προσκλήσεων ο ΠΑΟΚ Β', τώρα 20-30.
1: Ποιος ο λόγος?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος ο λόγος, δηλαδή δεν ήθελε να πάνε ο παδί του ΠΑΟΚ από εκεί, γιατί στην Κομωτινή ήταν.
0: Μπορεί να μην ήθελε να μπει ο ΠΑΟΚ Β' στη διαδικασία να εκδώσει εισιτήρια, να βάλει ξεχωριστές θύρες. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα γήπεδο που το χρησιμοποιεί για ένα παιχνίδι. Πιθανότατα να είπε ότι μην το κάνω αυτό. Έτσι δηλαδή το μυαλό μου εκεί πάει. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Οπότε δηλαδή θα μεταδώσει ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών ουσιαστικά.
0: Ναι, σαν και κλεισμένο θα είναι. Νομίζω ότι θα πάρει 30 προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ.
1: Στα και κλεισμένων τόσες έχουν. 30 προσκλήσεις.
0: Και 15 με 20 θα πάρει ο Νέστος.

0: Δηλαδή δεν υπάρχει εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια για να πάει ο κόσμος να δει το παιχνίδι. Και στην Χρυσούπολη το έχουν μάθει από ό,τι γνωρίζω, συνεμερώσουμε και τώρα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από κοινό, από ό,τι μου είπαν, την σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα τάξης. Και είπε ο ΠΑΟΚ Β' ότι εμείς δεν θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δώσουμε προσκλήσεις. Και ο νέος της Χρυσούπολης, από ό,τι μαθαίνω, συμφώνησε αυτό.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε αύριο. Αύριο το ρεπορτάζ από εκεί θα έχουμε και από τον Πανθρακικό.
0: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι για το κύπελλο Ερασιτέχνων, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Θρακικός Αρώνας, ο περσινός κυπελούχος, αποκλείστηκε, έχασε 5-1 από την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρο. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά τώρα στο θεσμό συνεχίζει μόνο ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο οποίος είχε αποκλείσει τους Πόντιους Νέας Αμισού με 2-0.
1: 2-0, ναι.
0: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
1: Πρώτη κατηγορία, είδα, ναι, το είδα. Ναι, ναι. Αύριο που θα έχω περισσότερο χρόνο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Είναι παιχνίδι εκκρεμή από ό,τι είδα. Την Τετάρτη θα γίνει, νομίζω. Αυτή την Τετάρτη
0: θα γίνει. Το θέμα είναι ότι πραγματικά δυστυχώς έχουμε πλέον λίγες ομάδες. Εντάξει, είναι ένα θέμα.
1: Τι να πει και η Ροδόπη, 9 ομάδες έχει πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Οπότε μια χαρά είστε. Γιατί πλέον τα χωριά ερημώνουν, δεν υπάρχουν οι χρηματοδότες όπως υπήρχαν παλιότερα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και δυστυχώς γίνονται όλο και λιγότερες οι ομάδες σε κάθε νομό. Σε κάθε νομό. Υπάρχουν και ενώσεις που είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, Βασίλη. Λοιπόν, αύριο.
0: Καλή
1: συνέχεια. Σα αφήνω γιατί θα είμαστε στο γήπεδο μαζί του. Μαζί θα έχουμε μετάδοση την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. Να συνεχίσουμε και να ξεκινήσαμε τη Super League 2. Ακούσαμε ότι αύριο θα υπάρχει συνάντηση στο Αλέκου Βοσνιάδη με τον κύριο Χασία. Να πούμε ότι ακούσαμε και τον Βασίλη Αναστασιάδη να μας λέει ότι ακούγεται το όνομα του Σπανού ότι ίσως να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Να δούμε εμείς τι αποτελέσματα είχαμε για την τρίτη αγωνιστική, το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο είχαμε αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0, με 10 τελείωσε ο Πανιόνιος. Και στο σκορ της ημέρας για το Σάββατο, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Την Κυριακή τώρα είχαμε το Γαλιθέα Πανσεραϊκός 2-1, ένα παιχνίδι που έγινε και νωρίτερα στις 3 παρά 4. Ο Ολυμπιακός Β' με τη Μαρκό 2-4 στο σκορ της ημέρας και 1-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης Β' τον Απόλλων Καλαμαριάς, ένας Απόλλων Καλαμαριάς ο οποίος παλεύει όλα τα παιχνίδια και τα χάνει στο γκολ τελικά. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα άλλα 3 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική, τα 2 μας αφορούν καθώς παίζουν ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο ξεκίνημα δεν είπα, Ευαγγελία, ότι είσαι εσύ στη ρύθμιση του ήχου, Ευαγγελία Θεοδωρίδου, Φωτιζάντζα στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Να πάμε στα 3 παιχνίδια λοιπόν που έχουμε σήμερα. Στις 4 η ώρα έχουμε το Πύργος Λάρισα και μία ώρα αργότερα παίζουν μαζί Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα, τα 3 παιχνίδια τα οποία θα ολοκληρώσουν την τρίτη αγωνιστική. Η Μαρκό έχει το απόλυτο, 9 βαθμούς, 7 Ελλάς Σύρου μαζί με τον Πανιόνιο, 6 Καλλιθέα, 4 Πανθρακικός και Λάρισα και Ανέστος Χρυσούπολης, όσο και Ολυμπιακός Β'. Υπάρχουν βέβαια εκκρεμότητες στα παιχνίδια που δεν έχουν δώσει. 3 ο Πανσεραϊκός, 3 ο Αστέρας Τρίπολης Β', 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, 1 βαθμό Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β' και Ζάκυνθος, χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, η σημερινή αντίπαλος του Πανθρακικού. Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια τα σημερινά, στην Κομωτινή διαιτητής θα είναι ο Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, με τον Χαλάνη από τη Μακεδονία και τον Μποζατζίδη από τον ίδιο σύνδεσμο να είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής ο Χατζηπαναγιώτου από την Ήπειρο, ενώ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, όπου θα γίνει το ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, η Ανδρομάχη Τσιφλή και από τη Λάρισα θα διευθύνει το παιχνίδι, ο Ζήρδας από τη Δράμα και η Δημητριάδου επίσης από τη Δράμα, δύο βοηθοί, και τέταρτος είναι ο Δρακίδης από την Ξάνθη. Αυτά όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Επίσης να πούμε ότι για το παιχνίδι του Πανθρακικού πήρε μια πρωτοβουλία η ομάδα, μια όμορφη πρωτοβουλία, όπου ανακοίνωσε δωρεάν είσοδο στη θύρα 2 για όλους τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, ενώ οι πρώτοι 150 που θα περάσουν τις πύλες του γηπέδου θα παραλάβουν δωρεάν μια αναμνηστική μπλούζα του Πανθρακικού με το μήνυμα «Όλη η πόλη μια ομάδα». Αυτό εκεί ξεκάθαρο στόχο, τα παιδιά της Κομωτινής να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα και να την ακολουθούν, να παρακολουθούν τα παιχνίδια της. Από εκεί και πέρα, στο κύπελο, στο Super Cup της ΕΠΣ Καβάλας, είχαμε τη βράβευση του τεχνικού διευθυντή του Πανθρακικού, του Αντώνη Λαδάκη, μια βράβευση που έγινε από τον κύριο Ιγνατιάδη, τον αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, άλλη μια τιμητική διάκριση για παίχτη του Πανθρακικού. Και όσον αφορά την νίκη Βόλου τώρα, εκεί μιλάμε για μια κατάσταση όπου μάλλον θα έχουμε αλλαγή προπονητή, θα φύγει μάλλον ο Μαλεζάς. Έβγαλε ανακοίνωση και οι φίλαθλοι, πόνεσαν τα μάτια μας, Μαλεζά πάρε δρόμο, είσαι επικίνδυνος, αναφέρει ανακοίνωση, ξυπνήστε άπαντα στην ομάδα τώρα που είναι νωρίς. Αυτό λένε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση οι οπαδοί της Νίκης Βόλου. Οπότε είναι το παιχνίδι στο οποίο έγινε συνάντηση του κ. Μαλεζά με τη διοίκηση της Νίκης Βόλου για τη λύση της συνεργασίας, αλλά δεν βρέθηκε η χρυσή τομή να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Με περίεργο και εγώ να δω μια Νίκη Βόλου η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Έχει δύο νίκες, δύο ήττες, συγγνώμη, στο πρωτάθλημα, άλλη μία με 3-0 ενδιάμεσα τώρα στο κύπελο, και να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Πανθρακικό. Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα να πάμε στη Γάμα Εθνική, εκεί όπου είχαμε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Ξάνθης και της Καβάλας. 3-1 κέρδισε η ομάδα της Ξάνθης. Μόλις στο 8 είχαμε τον Σχαμάτα για το... Μάλλον είχαμε τον Μπουμπούκη, ο οποίος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή με ένα δυνατό σουτ, έκανε το 0-1. Και να πούμε ότι είχε ευκαιρίες Καβάλα όπως και στο 38. Η Ξάνθη βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο φινάλι του πρώτου μέρους, στο 45, από μια συνεργασία Ψεματά και Καρκά. Ο τελευταίος έκανε το γύρισμα και ο Βαφιάδης με μακρινό σουτ του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Ο Χαλίλ Ιμπραμ έκανε μια κεφαλιά προς τα πίσω και ο Τσαμούρης με προβολή σημείωσε το 0-3 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στη συνέχεια είχαμε αρκετές αλλαγές. Το 85ο λεπτό κατάφερε να μειώσει η Καβάλα με τον Στοϊνοβιτς, ο οποίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή. 1-3 το τελικό σκορ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε και ανακοίνωση και από τους Αργοναύτες για την Καβάλα, ότι πάνω απ' όλα είναι ο ΑΟΚ. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουν την ομάδα και να σταματήσει αυτή η εσωστρέφεια. Είχαμε ένα βάγιο στις συζητήσεις του ΑΟΚ με τους υποψήφιους επενδυτές, και οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Από εκεί και πέρα για το Super Cup που όπως είπαμε βραβεύτηκε ο Αντώνης Λαδάκης, είχαμε τον Ορφέα Ελευθερούπολης να κερδίζει με 4-0 τον Βύρον Καβάλας, και ο οποίος προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο και να κατακτά έτσι το Super Cup. Αρκετά παιχνίδια και για το κύπελο της ΕΠΣ Καβάλας, θα τα πούμε αύριο. Και από εκεί και πέρα, να και βλέπω ότι πλησιάζουν προς το τέλος, δεν μας παίρνει ο χρόνος, και αύριο θα έχουμε και αρκετά ρεπορτάζ. Έχουμε 50.000 ευρώ στο Σύλλογο Πρεπατό, το οποίο έκανε δωρεά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μια σημαντική κίνηση. Και από εκεί και πέρα η Πινελόπη Κυρλή από το ΓΑΣ Κομωτινής πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα της. Και για τη μεγάλη κατηγορία να πούμε ότι τώρα θα πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τη μεγάλη κατηγορία που διακόπτεται τώρα το πρωτάθλημα, αφού ακολουθούν τα παιχνίδια της εθνικής ομάδος. Είχαμε το Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Την Κυριακή είχαμε Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με ένα γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βόλος ΑΕΚ 1-2 με καταγγελίες από τον Δήμαρχο Βόλου για το πέναλτι και για αρκετά χρήματα που παίχτηκαν στο στοίχημα, όπως είπε, στο διπλό της ΑΕΚ, με δηλώσεις που έκανε. Όφι Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ 2-2 με τους κριτικούς να σώζουν το βαθμό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και από εκεί και πέρα είχαμε τον Παναθηναϊκό να περνά από την Νάπολη, όπου έγινε το παιχνίδι με την Καλαμάτα, 0-1 κέρδισε, και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πολύ άτυχος, δύο παίκτες μεταξύ αυτών και ο τερματοφύλακας τραυματίστηκαν, έβγαλαν τον νόμο τους σε δύο διαφορετικές φάσεις, για μεγάλη ατυχία για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για τους παίκτες. Για τον Άλλη και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τώρα στη βαθμολογία το απόλυτο έχει Παναθηναϊκό σε 5 παιχνίδια, 15 βαθμούς, 12 ο ΠΑΟΚ, 11 βαθμούς η ΑΕΚ, 10 ο ΟΦ και ο Ολυμπιακός, έκτος ο Πανετολικός με 9 μετά τις δύο ήττες που έχει ο Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, 7 ο Άρης στην 7η θέση, από εκεί και πέρα ο Ηρακλής είναι στους 6 και η Φυσιά στους 5, 4 έχει η Καλαμάτα, 2 ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Άκτορ, 2 βαθμούς ο Βόλος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός. Αυτή είναι η βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές και η επόμενη, η 6η αγωνιστική, θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φτάσαμε στο τέλος, έτσι, ούτε ένα λεπτό μας μένει. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Σήμερα στις 5 η ώρα, ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις Σέρες. Και Πανθρακικός Νίκη Βόλου εδώ στο ΔΑΚ Κομωτινής. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ σίγουρα από το παιχνίδι του Πανθρακικού και πιθανότητα και από το παιχνίδι του Νέστου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, 27χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νόμου Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις Ευλογές των Εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ηγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ηγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ηγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και φόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρίφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ηγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλδας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου, τα ξημερώματα τροκάλισε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9:05 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του εργαζομένου, των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9:05 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9:05 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρα 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδού και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκουμε κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις νεατικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιά στον νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοκόρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νόμος. Είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νόμος από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου, μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βρήκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην έρθα στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολυοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολυοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολυοδομία. Θυμίζουμε το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η δομή εικόνα, σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας με εικόνους στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενο σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης. Θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτη και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέρμιλων ποτάμων έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστρο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, βεντρίλια κάναβης και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε κτηνοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια, έδιναν εντολές για να δοθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά τις εφόδους του ελεκτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς Κώστα, όσο φαίνεται, την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι,
1: μόνο,
0: Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολικό λοούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Ντάλτονς, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα, ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σημαστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που βρούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος στο ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά κατασχέθηκαν 11 δρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη καλύτερη εικόνα της φωτιάς, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις, δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση, που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Αδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Θέλω όμως σήμερα από τη Ρόδο, θέλω όμως σήμερα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι του Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμού. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσιρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024. Με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω τα στοιχεία βέβαια. Αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κουτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση του αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο σε συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικός στόχος τραβήκη της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomads Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηνση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, εύλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πηρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Χαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά. Επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Τσοκοίδη, παρουσία του Βουλευτή.

0: Σύνταγμα Τρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Τρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Τρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνουμε αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα Κύο της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πηλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος ο Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης, να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
1: Μάλιστα. Μύρση, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό

0: Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
1: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρου βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτσού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα, που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στην προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς στην Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου, ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η Σύμβαση για την Ανάπλαση της Παραλίας του Αργασίου. Η Σύμβαση για το έργο Ανάπλαση της Παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
4: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Μεσημέρι είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, ο Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι και ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και σε συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
7: Έτσι άρχισαν όλα από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην...

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός στη μέρα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24 ώρα με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά την νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναξη της περίοδου διάθεσης του πετρέλαιου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα κάψιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7, ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20 η μέση τιμή πανελλαδικά, είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο diesel κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21,7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
1: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές, ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Χερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντλία που λέμε, έτσι, του πετρέλαιο.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δηληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στην νότια ενέργεια του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότια για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές οι φόροι, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια τυσίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε
4: στην
1: πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση,
1: παρόν,
4: για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
4: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφορία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε, και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας του εμπληθερισμολογικού.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτώβριο. Ανησυχία εντωμεταξύ για προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών, που έφταναν το 80%, ωστόσο φτάνουν το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, άλλα όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων. Υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις το Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ. Πού κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά? Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε και θα τις συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τη μέσα στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 140 ευρώ έως 145 το χίδιρ. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
7: Ναι.
6: Το χύμα λοιπόν ήταν η τιμή σου 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
8: Δηλαδή?
6: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
8: Δηλαδή?
6: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία. Mm. Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω. Mm-hmm. Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι νεολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα, ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και το τίμημα. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή, θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό, δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
1: Απαραίτητο αυτό σύμβαση, βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση, δεν έχει νόημα πλέον.
7: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε.
7: Ακριβώς. Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000 κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κύρια κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
1: Πολύ.
7: Και κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε,
7: ο φιλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλεί, μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Αθηνά Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή.
8: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονη ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία ανεκτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονάκιου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γιατρός φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
9: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλουσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγο από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Σοκ λοιπόν προκαλεί ομολογένωση 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να είχε μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, είναι στην Οικουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να προσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
11: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρε, στο Γενικό Γραμματείο του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό, και αν και η απόπειρα για να έρθει το μιλήσει δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώς θα συνδεθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα τονίσει για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν, με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΕΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
11: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
12: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μόνον ότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διωγγώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά σημαντικό, το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική σύντα, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9 και για πρώτη φορά από την, μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση του, που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, ένα τέταρτο σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς, και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι, ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μία ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
13: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία, όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία λοιπόν έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστεράς στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας φαίνεται ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
13: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι

0: και η πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Ωριανιάδη, γιατί νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότιας στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανοιχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αναφερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση, που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκίρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκίρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέθεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του, και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδυας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες, ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
0: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμάμαι.
1: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, μετάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμο στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτε στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε αυτή αμέσως στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι θεωρητές της Επανάστασης, ότι χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
0: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγετε τώρα από τη χώρα, φύγετε τώρα από το Ιράν.
3: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο πω, υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον αμερικανικό πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μια λίστα με τις απαιτήσεις τους, και αυτές περιλαμβάνουν

0: το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της συνέλευσης, Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του άλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην Σύνοδο, Κινέζικη Σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
2: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.
1: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Απορούμε όλοι, βέβαια οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, αλλά αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε ο κύριος στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50-55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα στενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η 5η Γενομική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλήσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από τη Λάρισα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Κουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κύριε Σικίνος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει με ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του τον εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύριε Σικίρη, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά, όμως θα είναι η κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση, πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο βοριάς, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
5: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση 1.000.000 μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του πρόεδρου Πεζεσκιάν, και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
5: Αύριο, με συγχωρείτε, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτή, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Γκλάδης Μικελίδης, Άρης και Ηρακλής 1 στο 0-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί και τον ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει τη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα πρώιμα τελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη Σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΤ2 και στις 5 ΠΑΟΚ ναι. Β' Ανέσος Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλλον όχι ακόμα, είναι το πρώτο της εβδομάδας εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 στα FM και από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ που μας μεταδίδει κάθε μέρα και όχι μόνο εμάς αλλά όλους τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς, της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, περιφερειακούς ή κεντρικούς, όλα τα προγράμματα. Και ακόμα έχει και ψηφιακά ραδιόφωνα από τα οποία μπορείτε να... Διότι τα ψηφιακά ραδιόφωνα είναι κυρίως μουσικά, μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολλά είδη που δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά αλλού και σε, μάλιστα σε κανένα άλλο ίντερνετ ραδιό. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και σήμερα το δικό μας το κοκτέιλ, αυτό που θα παρουσιάσουμε, έχει μόνο ένα υλικό. Ή μάλλον πολλά υλικά από τον ίδιο παραγωγό. Είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά για τον Ρόμπερτ Τζόνσον. Νομίζω ότι είναι η πιο εμβληματική και μυθική φυσιογνωμία στην ιστορία των Delta Blues και όλων των blues. Παρότι η ηχογραφημένη του κληρονομιά αποτελείται από μόλις 29 τραγούδια, σύν κάποιες εναλλακτικές εκτελέσεις, ο αντίκτυπος που είχε στη μοντέρνα μουσική από το blues μέχρι το rock και το rock and roll είναι τεράστιος. Ο πιο διάσημος θρύλος που περιλαμβάνει το όνομά του αναφέρει ότι ο Τζόνσον αρχικά ήταν ένας μέτριος κιθαρίστας και απογοητευμένος εξαφανίστηκε για μερικούς μήνες και επέστρεψε με μια σχεδόν υπερφυσική τεχνική στο παίξιμο. Σύμφωνα με την ιστορία και το μύθο, πήγε σε μια διασταύρωση δρόμων, του Crossroads, δηλαδή ένα σταυροδρόμι, τα μεσάνυχτα, κοντά στο Clarkside του Μισισίπι, όπου συνάντησε το διάβολο, ένα ψηλό μαύρο άνδρα, έτσι έλεγε ο μύθος. Εκείνος πήρε την κιθάρα του, έπαιξε μερικά τραγούδια και την επέστρεψε και ο Τζόνστον έτσι με αυτό είχε πουλήσει την ψυχή του με αντάλλαγμα την απόλυτη μουσική δεξιοτεχνία. Πέρα από το μύθο όμως, η πραγματικότητα αποκαλύπτει ένα ιδιοφυή μουσικό που μελέτησε δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες της εποχής όπως ο Σον Χάους και όπως ο Άικ Ζίνερμαν. Έπαιζε ταυτόχρονα το ρυθμό, τον μπάσο και σόλο γραμμές στην ακουστική του κιθαρά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι έπαιζαν δύο κιθαρίστες ή μια ορχήστρα κιθαριστών μαζί. Και βέβαια η τεχνική του στο Bottleneck Style Slide ήταν απαραμιλή, προσδίδοντας έναν απόκοσμο ανθρώπινο ήχο στις νότες. Η στίχη του ήταν γεμάτη παράνοια, σκοτεινές εικόνες, υπαρξιακή αγωνία και δαίμονες. Τα σπουδαιότερα τραγούδια είναι βέβαια το Sweet Home Chicago που ακούσαμε από την εκτέλεση του Eric Clapton και μάλιστα είναι και σημείο αναφοράς για τη σκηνή του Chicago και τον blues που δημιουργούνται ακόμα εκεί. Το Love in Vain, το I Believe I'll Dust My Broom, το Crossroads βέβαια, όλα αυτά θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε το 1938 σε ηλικία μόλις 27 ετών, γεγονός που τον κατέστησε το πρώτο ανεπίσημο μέλος του διαβόητου 27 Club, δίπλα στους Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison και Kurt Cobain και άλλους πολλούς. Ο θάνατος του πιθανολογείται ότι προήλθε από δηλητηρίαση με στριχνίνη σε ενωθευμένο ουίσκι λόγω μιας αντιζηλίας. Η επιρροή του αναγνωρίστηκε ευρέως δεκαετίες μετά το θάνατό του όταν ο Keith Richards πρωτοάκουσε τους δίσκους του και ρώτησε ποιος είναι ο άλλος τύπος που παίζει μαζί του, αδυνατώντας να πιστέψει ότι ένας μόνο άνθρωπος παρήγαγε αυτόν τον ήχο. Πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton, η Led Zeppelin, ο Muddy Waters τον θεωρούν θεμέλιο λίθο της σύγχρονης δημοφιλούς μουσικής. Εμείς ακούσαμε το Sweet Home Chicago από την εκτέλεση του Eric Clapton. Το συμπεριέλαβε το κομμάτι και το έχει συμπεριλάβει σε διάφορα άλμπουμ παύλα συλλογές. Αλλά η εκτέλεση αυτή ήταν από το αφιέρωμα Session for Robert J. Είχε βγει το 2004. Το έχει ερμηνεύσει αμέτρητες φορές ζωντανά, καθιστώντας το βασικό κομμάτι των εμφανίσεών του. Η εκτέλεση του μπολιάζει τον παραδοσιακό Delta ήχο με τον ηλεκτρικό σύγχρονο blues χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την τεχνική του στο σόλο και την απεριόριστη αγάπη του για το έργο του Τζόνσον, αφού και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τελικά
Ψάχνοντας ο καθένας το σκοπό στη ζωή του, εγώ, λέει ο Κλάπτον, βρήκα το δικό μου το σκοπό και μάλλον αυτή η αποστολή μου από το θείο ήταν να αναπαράγω και να αναδείξω το έργο του Ρόμπερτ Τζόνσον. Η αυθεντική εκτέλεση του Sweet Home Chicago έγινε το 1936 στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία των blues. Είναι βασισμένο σε παλιότερα blues θέματα. Ο Τζόνσον συνέδεσε το κομμάτι με ένα σταθερό 12-μετρο ρυθμό και αξεπέραστο καθιεριστικό groove, εκφράζοντας την προσδοκία της φυγής από τον αγροτικό νότο προς τη μεγαλούπολη του Βορρά, που τότε όλα συνέβαιναν και που τότε υπήρχαν, λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, δουλειές για όλους και ακόμα και για τους καταφρονημένους. Όπως στην τάξη αυτών των καταφρονημένων ανήκε ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Το επόμενο κομμάτι είναι πάλι από τον Eric Clapton. Έγινε καταρχήν γνωστή, πρόκειται για το Rambling on My Mind, από το εμβληματικό album Blues Breakers with Eric Clapton το 1966. Εμείς θα την ακούσουμε από την Unplugged εκτέλεση. Αποτελεί το πρώτο τραγούδι στην καριέρα του Eric Clapton, η ηλεκτρική εκτέλεση, στο οποίο ανέλαβε ο ίδιος τα κύρια φωνητικά, συνδυάζοντας τα με τον ηλεκτρικό παραμορφωμένο ήχο της κιθάρας του. Η αυθεντική εκτέλεση του Ρόμπερτ Τζόνσον ήταν ηχογραφημένη το 1936. Το κομμάτι αυτό είναι ιστορική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη ηχογράφηση στην οποία ο Τζόνσον χρησιμοποιούσε το χαρακτηριστικό boogie woogie, την μπασογραμμή δηλαδή στην κιθάρα, το οποίο αργότερα υιοθετήθηκε απόλυτη ροκ και την blues σκηνή. Οι στίχοι αποτυπώνουν την ανησυχία και την τάση του περιπλανόμενου μουσικού που δεν μπορεί τελικά να ριζώσει πουθενά.

0: Bobby.
1: Act like you know that girl, huh?

Αυτό ήταν το Kind Hearted Woman Blues. Θεωρείται από πολλούς ως η πρώτη ολοκληρωμένη σύνθεση που ηχογράφησε ο Ρόμπερτ Τζόνσον κατά την πρώτη του συνεδρία του 1936. Το τραγούδι διακρίνεται για την εναλλαγή ανάμεσα στη φαλσέτο φωνή του και τις βαριές κοφτές χορδές της κιθαράς και τα χτυπήματά του εκεί, περιγράφοντας την αντίφαση μιας γυναίκας που είναι καλόκαρδη αλλά επηρεάζεται από το περιβάλλον της. Και έρχεται εδώ ο Muddy Waters στην εκτέλεση που ακούσαμε, ο άνθρωπος που ηλεκτροδότησε τα blues του Mississippi στο Σικάγο. Διασκεύασε το κομμάτι μεταφέροντας το στο δικό του βαρύ ηλεκτρικό ύφος. Η ερμηνεία του δίνει μια πιο επιβλητική και στιβαρή διάσταση στο τραγούδι, γεφυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τα ακουστικά Delta Blues με τον μεταπολεμικό ηλεκτρικό ήχο. Και η εκτέλεση που ακούσαμε μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί γύρω στο 1958 σε συγκλάκι είχε βγει. Και μετά βέβαια μπήκε το κομμάτι σε διάφορες συλλογές. Ηχογραφημένο το 1937 στο Dallas, το Drunken Hearted Man είναι ένα αυτοβιογραφικού χαρακτήρα blues κομμάτι επηρεασμένο από το στυλ του Lonnie Johnson. Ο Johnson, ο Robert Johnson εδώ στην αυθεντική εκτέλεση τραγουδά για τις συνέπειες του αλκοόλ, της ακολασίας, συνδυάζοντας μελαγχολικούς στίχους με πολύπλοκα κιθαριστικά γεμίσματα. Και έρχεται το 1998 ο ιδρυτής των Fleetwood Mac, ο Peter Green, και ηχογραφεί αυτό το κομμάτι στο άλμπουμ The Robert Johnson Songbook. Το 1998. Πόσα χρόνια μετά. Η εκτέλεση αυτή διακρίνεται για τη βαθιά συστηματική και γήινη προσέγγιση του Green, ο οποίος με το όριμο παίξιμό του αποδίδει τον πόνο του τραγουδιού με αυθεντικότητα και σεβασμό.

Ηχογραφημένο και αυτό το 1936, το I Believe I'll Dust My Broom καθιέρωσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ριφ, κιθαριστικά ριφ στην ιστορία της μουσικής. Η χρήση της τεχνικής bottleneck slide από τον Johnson και ο γρήγορος κοφτός ρυθμός του αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά για την εξέλιξη του ηλεκτρικού blues και του rock'n'roll στην ιστορία της μουσικής. Το έχουν εκτελέσει πολύ. Αγαπώ πολύ την εκτέλεση του Elmore James. Οι ZZ Top όμως διασκεύασαν το κομμάτι στο άλμπουμ τους De Guello το 1979 και το προσάρμοσαν στο χαρακτηριστικό βαρύ Texas ηλεκτρικό blues rock ήχο τους με παραμορφωμένες κιθάρες από τον Billy Gibbons και το συμπαγιές ρυθμικό μέρος. Το συγκρότημα έδωσε στο κλασικό θέμα μια κρυκτική σύγχρονη ενέργεια. Οπότε, για να καταλάβετε το θέμα του κομματιού καλύτερα, επέλεξα την εκτέλεση των ZZ Top. Τώρα, μία από τις πιο σπαρακτικές μπαλάντες που ηχογράφησε ο Johnson το 1937 είναι το Love in Vain. Περιγράφει τον πόνο του αποχωρισμού σε ένα σταθμό τρένου. Η αυθεντική εκτέλεση στηρίζεται στην εκφραστικότητα της φωνής του και στις λεπτές σχεδόν κλασικές νότες που βγάζει από την ακουστική του κιθάρα. Εμείς θα την ακούσουμε από τους Rolling Stones. Αυτό το κομμάτι θα το ακούσουμε σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση. Αποθέωσαν το τραγούδι στις ζωντανές τους εμφανίσεις και αυτό αποτυπώνεται στο live album Get Here Yaya's Out 1970. Μετέτρεψαν αυτό το ακουστικό blues σε μια επιβλητική country rock μπαλάντα με εξαιρετικά slide solo από τον Mick Taylor τότε. Το συγκρότημα ανέδειξε τη διαχρονική συναισθηματική δύναμη της σύνθεσης και φυσικά το προσάρμοσε στη δική του προσωπικότητα ως συγκρότημα. Όλα αυτά τα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αφιέρωμα σήμερα στον Ρόμπερτ Τζόνσον. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας, το προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης εδώ στο Messenger. Ψήφισμα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σήμερα όχι μουσικές επιθυμίες, διότι είναι αφιέρωμα στο Ρόμπερτ Τζόνσον.

suitcase in my hands.

Όταν το άλμπουμ είχε βγει το 1991, η πρωτότυπη εκτέλεση είναι ηχογραφημένη το 1936, μία από τις πιο ατμοσφαιρικές δημιουργίες του Τζόνσον. Η χρήση του slide δημιουργεί ένα απόκοσμο σχεδόν κλαθμηρό ήχο, ενώ οι στίχοι προσφέρουν καταφύγιο από τις δυσκολίες του κόσμου μέσα στην κουζίνα του τραγουδιστή. Οι Allman Brothers ενέταξαν το κομμάτι στο ρεπερτόριό τους, αναδεικνύοντας αυτό το νότιο blues και αυτή την αισθητική που οι ίδιοι την υιοθετούν, με διπλές κιθάρες, εξαιρετική χρήση slide και αυτή και τη χαρακτηριστική βραχνή τη φωνή του Greg Allman. Η διασκευή τους προσδίδει ένα πιο γιορτινό και συλλογικό χαρακτήρα στο απομονωμένο blues του Johnson. Θα μείνουμε στο 1936, όταν έγραφε ο Johnson, ή μάλλον ηχογραφούσε, το When You Got a Friend. Ένα κομμάτι που διακρίνεται για τον πιο ανεβαστικό ρυθμικό του χαρακτήρα σε σύγκριση με τα πιο σκοτεινά τραγούδια του Johnson. Οι στίχοι μιλούν για τη σημασία του να εκτιμά κανείς ένα πιστό σύντροφο και συνοδεύονται από ένα εξαιρετικά τεχνικό παίξιμο στην κιθάρα. Η σύγχρονη εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι του Johnny Winter. Αυτός ο βιρτουόζος της κιθάρας διασκεύασε το τραγούδι στο ομώνυμο άλμπουμ του το 1969. Η εκτέλεση του είναι ταχύτατη, γεμάτη ηλεκτρική ένταση και κατηγιστικά slide solo, επιδεικνύοντας το πώς η ακουστική δεξιοτεχνία του Johnson μπορούσε να μετατραπεί σε εκρηκτικό ηλεκτρικό blues.

Okay, λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε το Walking Blues του John Bonamassa, μάλλον από τον John Bonamassa, το κομμάτι είναι του Robert Johnson, το οποίο το είχε ηχογραφήσει το 1936 και βασίζεται σε παλιότερα θέματα του Son House, αλλά ο Johnson το απογείωσε με τον καταιγιστικό ρυθμό του και την επιθετική χρήση του slide, ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια που αποτυπώνει την κίνηση και την εγρήγορση της ζωής στον Νότο. Τώρα ο John Bonamassa του διασκεύασε το κομμάτι στις ζωντανές και στουντιακές του εμφανίσεις με ένα υπερσύγχρονο δυνατό ηλεκτρικό ήχο. Όμως η εκτέλεσή του συνδυάζει την παραδοσιακή δομή του Johnson με τη σύγχρονη τεχνική και δεξιοτεχνία και ορμή του αμερικάνικου blues rock. Αν προλάβουμε αυτό το κομμάτι θα το ακούσουμε στο τέλος, διότι θέλω να ακούσουμε και τον Robert Johnson με τη φωνή του έτσι σε μια παλιά ηχογράφηση. Δεν πειράζει που ηχοληπτικά και τεχνικά είναι κάπως θολή. Το Crossroad Blues ηχογραφήθηκε τον Νοέμβρη του 1936 στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Πρόκειται για ένα αριστούργημα των Delta Blues. Ο Johnson χρησιμοποιεί την τεχνική slide στην κιθάρα με έναν τρόπο που ακούγεται σαν να κλαίει το όργανο, ενώ το φωνητικό του στυλ γεφυρώνει την απόγνωση με την αίσθηση του κατεπήγοντος. Παρότι ο μύθος συνδέει το τραγούδι με τη συμφωνία που είχε κάνει υποτίθεται με τον διάβολο ο Robert Johnson, οι στίχοι περιγράφουν μια πολύ πιο υγιεινή και επικίνδυνη πραγματικότητα για έναν Αφροαμερικανό στον Αμερικάνικο Νότο της εποχής του φυλετικού διαχωρισμού. Ο Johnson βρίσκεται μόνος στη διασταύρωση καθώς πέφτει η νύχτα, παρακαλώντας για ένα μεταφορικό μέσο αντιμέτωπος με το φόβο της σύλληψης ή της ρατσιστικής βίας λόγω των νόμων απαγόρευσης κυκλοφορίας για τους μαύρους μετά τη δύση του ηλίου. Το 1968 το βρετανικό συγκρότημα Cream με τον Eric Clapton στην κιθάρα ηχογράφησε μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού με τίτλο Crossroads. Αν δεν κάνω λάθος, για το album Wheels of Fire, οι Cream μεταμόρφωσαν το ακουστικό blues του Johnson σε ένα εκρηκτικό γρήγορο ηλεκτρικό κομμάτι με παραμορφωμένες κιθάρες και καταιγιστικό ρυθμό. Το solo του Eric Clapton σε αυτή την εκτέλεση θεωρείται ένα από τα κορυφαία solo στην ιστορία της rock κιθάρας. Η διασκευή αυτή σύστησε το έργο του Robert Johnson σε εκατομμύρια νέους ακροατές παγκοσμίως και εδραιώθηκε ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη κιθαριστική μουσική. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και τη διασκευή του Walking Blues του John Bonamassa. Εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς και καλή εβδομάδα βέβαια. Θα σας πάω ορεστιάδα να ακούσουμε τον Γιάννη Σκερλίδη με την εκπομπή του προς τη μεριά του ανέμου και εμείς θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Τώρα, υπάρχει μια στιγμή της ημέρας που στο ελληνικό τραγούδι έχει συνδεθεί όσο λίγες με την μοναξιά και αναφέρομαι

στο ηλιοβασίλεμα και έρχεται μια τόσο βαθιά λαϊκή φωνή που δεν χρειαζόταν να εξηγήσει τον πόνο, τον άφηνε να ακουστεί μέσα από τη χρειά της πραγματικά, και αναφέρομαι στη Ρίτα Σακελαρίου, να τραγουδάει με έναν τρόπο το ηλιοβασίλεμα που έκανε την εικόνα σχεδόν προσωπική. Ήταν 1970 σε στίχους του Κώστα Ψυχογιού και μουσική του Γιώργου Μανισαλή και Κοριού. Το τραγούδι αυτό που έμελε να είναι από τα πιο αγαπημένα του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού.

Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού ακούγεται, φίλες και φίλοι, σαν ένα περιστατικό να έχει συμβεί σε μια παλιά νύχτα σε ένα λαϊκό μαγαζί. Τίτλος του λοιπόν «Μου σπάσανε τον μπαγλαμά». Μόνο που πίσω από αυτό το σπασμένο μπαγλαμά υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από ένα καταστραμμένο μουσικό όργανο. Είναι η μουσική του σπουδαίου Απόστολου Καλδάρα, είναι η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το τραγούδι λοιπόν χρονολογείται κάπου στο 1960. Να ηχογραφείτε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι και από τον Πάνο Γαβαλά πριν το ερμηνεύσει άλλη μια σπουδαία φωνή, αργότερα βέβαια, το 1989 στο άλμπουμ «Πριν τελειώσει η νύχτα», αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου.

Γιώργος Μητσάκης, βλέπετε. 6 Μαΐου του 1958 στήτο δαχτυλίδι, γεγονός που μάλιστα ο Θανάσης Γόγλου τον είχε χαρακτηρίσει άρχοντα των δαχτυλιδιών. Έτσι κλείνω για σήμερα. Το επόμενο ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις και είπε ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τη τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Συλλογικότητες και φορείς πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Καλούν σε αυτήν συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μία γυναικοκτονία, η 10η από την αρχή του έτους, ήρθε να προσθεθεί στη μαύρη λίστα με τα θύματα. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημά του να φανεί ως επίθεση αγνώστων. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά από καυγά θόλωσε. Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Δωρητές ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες, 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος άνδρας που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Στριμονικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση της οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει πολύ μεγάλα παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Στις εταιρείες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές άτομα που δεν είχαν πραγματική παρουσία στις εταιρείες αυτές. Οι επιχειρήσεις ήταν υπαρκτές, αλλά επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν και δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα τα ηγετικά στελέχη αυτής της οργάνωσης να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, η κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Η ΕΜΗ εξέδωσε πρωτοκαλή προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού που θα αφορά κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ιστορική ήταν η πέστη, η Συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση Τσεντεού στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας με αποτέλεσμα να αλλάζει το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Τσεντεού δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7% σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο ο καιρός προμηνύεται άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Για την Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5:30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Blue Monday, κάτι τη πειραγμένο. Πώς τυχαίνει εγώ τη Δευτέρα να έχω την κούραση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, κάνατε τις δουλειές σας, βγήκατε εδώ βόλτα στην Θεσσαλονίκη, πήγατε για μπάνιο. Εγώ τουλάχιστον έκανα τη βουτιά μου στη θάλασσα και ήταν απλά υπέροχα και μαγικά. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το υπέροχο αγόρι, ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου εννοείται στην Αλέκα, την Κοκοζίδου. Εδώ είμαστε, τσάγκαρο Δευτερούλα, άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θέλουμε να σας ηρεμήσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας πούμε βέβαια το τι συμβαίνει έτσι στην πόλη και όχι μόνο. Και γενικότερα έχουμε διάφορα να πούμε και να μοιραστούμε και κυρίως να μοιραστούμε τις μουσικές μας. Σήμερα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης με μία έτσι γρήγορη ανασκόπηση στους δρόμους. Βλέπω ότι εκεί στη Διαγόρα στο γνωστό φανάρι είμαστε στα κόκκινα και έχουμε λίγη κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλό. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Επίσης σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο αγαπημένος Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, έφυγε από τη ζωή το 2016 και εννοείται θα τον φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλουμε όμως επικοινωνία, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε να έρθετε εδώ κοντά μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228. Πάμε να συνεχίσουμε με Grammatic. Πέρασε και ο Grammatic από την Ελλάδα. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Καλοκαιράκι 2026. Εγώ συνεχίζω να κάνω τις βουτιές μου στη θάλασσα, τα λέμε. Βέβαια θα χαλάσει ο καιρός. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

καιρός, λέει, και αν χαλάσει πάλι η Τόνια θα τον φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο ακροατή τον Αντώνη που βρίσκεται στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Δευτέρα, Σάγκαρο Δευτερούλα, 21 του Σεπτέμβρη. Εγώ Φάνη μου την έκανα τη βουτιά μου χθες στη θάλασσα και ήταν υπέροχη θάλασσα. Υπέροχη, μαγική, και ξέρεις τι απολαμβάνω το Σεπτέμβρη. Ναι, μεν είναι λίγο πιο κρύα, αλλά είσαι μόνος σου. Δηλαδή έχεις και κανέναν λίγο στα 5 μέτρα δεξιά, στα 10 μέτρα αριστερά και απολαμβάνεις την φύση. Μόνο έτσι που ξαπλώνεις και έχεις επαφή με την άμμο, έχεις την αρμύρα στο στόμα σου, βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια, βλέπεις και το δάσος άμα θέλεις εκεί που πάω εγώ τουλάχιστον, και η θάλασσα γαλαζοπράσινη, δεν θες κάτι άλλο. Μόνο που παίρνεις μια βουτιά, θα ρίσεις, παίρνει μαζί της όλα τα δεινά του κόσμου. Καταρχάς λέει όμως, εδώ το μήνυμα, η team χειμώνας είμαστε πιο όμορφοι. Άμα θέλετε να είστε πιο όμορφοι, ας είστε πιο όμορφοι. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228 στο Viber. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα πει στην στήλη της εκπομπής Πέσταρε Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο δικός μας φυσικά, μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Απλά να σας βάλουμε έτσι λίγο στο mood, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από τα ξημερώματα ήδη της Τρίτης, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επηρεάζεται και η Χαλκιδική από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Συγκεκριμένα αυτή η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης, 22 του μήνα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Είναι μήνυ κακοκαιρία δηλαδή. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, με τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και μία πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε άλλα νέα όμως, σήμερα Δευτέρα, έθριος είναι ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με παροδικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό που θα σου πω εγώ από σήμερα είναι αύριο να πάρεις ομπρελίτσα και ενδεχομένως και ζακετούλα. Διότι σύμφωνα εδώ με τη δική μου την κρυστάλλινη σφαίρα, βλέπω ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει μέχρι και στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ξανά λέω, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Χρυσόστομο και θα μας τα πει μια χαρά. Σε άλλα νέα επίσης, σήμερα στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Και μιας και μιλάμε για κίνηση, που σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο ανεπτυγμένη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο και εκεί γύρω από τα δικαστήρια, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και τα ξημερώματα της Τρίτης που χαλάει ο καιρός, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή της Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ευελπιστώ να σου αρέσει και αυτό το τραγούδι, διότι είναι καινούριο από Power of Stellar και Black Lilies.

Πάντα με παιχνιδιάρικη διάθεση, πάρω Στέλλαρ, έτσι κλείνουμε το μάτι στη ζωή και εμείς παιχνιδιάριδες είμαστε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μ' αρέσει που μου στέλνουν μήνυμα, επιτέλους λέει χαλάει ο καιρός, μας φτιάχνει η διάθεση. Εντάξει, θα τα δούμε. Για μία μέρα βλέπουμε ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, μετά ενδεχομένως ξανά προς τη δόξα τραβά. Είπαμε, θα μας τα πει όλα ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπω στα κόκκινα και την Εγνατία. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος περίπου της Πέτρου Συνδίκα, εκεί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι ένα σχετικό πρόβλημα και νωρίτερα, δηλαδή και πριν την ανάληψη και πριν την Πέτρου Συνδίκα, από τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Νεάπολης μέχρι και την Ευκαρπία. Ελπίζω να μην ζηλέψει και ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι reporters. 2-3-13-3-38-4-20, τηλεφωνάκι, παραγγελιά, τραγούδι, καλησπέρα. Πού είστε, τι κάνετε, μία καλή εβδομάδα να ευχηθούμε με υγεία, είτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ δε που μας ακούς σήμερα και έχεις γενέθλια, να σου πω ότι έχεις γενέθλια με έναν υπέροχο, λατρεμένο καλλιτέχνη που είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, συγγραφέας Λέοναρντ Κοέν είχε γεννηθεί σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016. Θεωρείται μουσικός της pop, αν και τα τραγούδια του, κυρίως οι μπαλάντες του, είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικανική μουσική country και τη μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Δημοσίευσε ο Λέοναρντ Κοέν την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1956 και το πρώτο του βιβλίο το 1963. Έκανε την παρουσία του αισθητή στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ του Songs of Leonard Cohen το 1967 και σιγά σιγά με τη χαρακτηριστική του φωνή, τους ιδιαίτερους και διαφορετικούς του στίχους και στην ουσία ποίηματα ήταν και τα τραγούδια του, έγινε δημοφιλής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008. Το 2010 ο Λέοναρντ Κοέν τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Λέοναρντ Κοέν, το Dance Me to the End of Love, και θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Χρυσή που ξέρω ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα. Οπότε πάμε με Λέοναρντ Κοέν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολιτική αναταραχή στη Γερμανία, πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, είπε. Μεγάλη άνοδος για την αριστερά στο Βερολίνο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου. Θέρμανση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών γυναίκας που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η Pink Martini είναι εδώ για να σας χαλαρώσουμε. Είπαμε, είμαστε χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τη φίλη μου τη Βένια. Τέτοια ώρα περίπου φεύγει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, τώρα βαίνουμε καλώς. Επίσης, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Σοφία που ήρθε στην παρέα μας. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε επικοινωνία στο Viber στο 6930 078 228. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είπαμε, να περάσατε όμορφα. Εγώ πάντως τη βουτιά μου ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι θα χαλάσει και ο καιρός, και αν παρότι θα χαλάσει ο καιρός αύριο και μεθαύριο, αν αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι δίνεται, εγώ πάλι θα πάω στη θάλασσα, να ξέρεις, είμαι σκληροπυρηνική. Δηλαδή, ας χαλάσει και ο καιρός. Αν το Σαββατοκύριακο είναι καλός ο καιρός, τη βουτιά μου θα τη ρίξω. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη βουτιά στη θάλασσα? Αναζωογονείσαι. Και αν πας και για τσιπουράκι ή κρασάκι για μετά, αναζωογονείσαι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων πάντως, για όσους μείνατε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία» και με το άρωμα μιας Θεσσαλονίκης του 19ου και 20ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε χθες, απόγευμα Κυριακής, στην πεζοδρομημένη, σας τα είχαμε πει, Λεωφόρο Νίκης, η φετινή πασαρέλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κόσμο πόλης». Γυναίκες φορώντας 58 διαφορετικά κοστούμια, με την αποκλειστική χρήση ανακυκλώσιμων και μεταχειρισμένων υλικών και υπό τους ήχους ανατολίτικης και ευρωπαϊκής μουσικής, πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα και έστειλαν παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα, γυρνώντας πίσω το χρόνο στο 1908, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στην πόλη. Και μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Jimi Hendrix, αλλάζουμε όπως αντιλαμβάνεστε μουσική ρότα, διότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimi Hendrix Experience κυκλοφορούν τη δική τους εκτέλεση του τραγουδιού All Along the Watchtower. Ο Jimi Hendrix, φυσικά αυτό το πρωτακούσαμε από τον Bob Dylan. Ο Jimi Hendrix άρχισε να το ηχογραφεί περίπου το 1968, αλλά το τραγούδι πήρε την τελευταία του μορφή στη Νέα Υόρκη το καλοκαιράκι του 1968. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix και Purple Haze.

Και φυσικά Τζίμι Χέντριξ, την παρέα του Άκου να δεις, στον 102.3 και σας έλεγα, αν ο καιρός βοηθήσει, εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα κάνω βουτιά στη θάλασσα. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, απλά θέλω να το πω και να το κολλήσω με το επόμενο θέμα, διότι τελικά όμως, αν μείνω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δωρεάν για 2 ημέρες, θα είναι για το κοινό, η είσοδος στο Λευκό Πύργο, το τοπόσιμο φυσικά της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Αν μείνετε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, σας δίνουμε εμείς ιδέες από τώρα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Αν εσύ που μας ακούς έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, τυχερά, αγαπημένα, έτσι όμορφα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Λίαμ Γκάλαχερ, έναν εκ των δύο Γκάλαχερ, φυσικά από το συγκρότημα των Οέζης. Το 1972 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Λίαμ Γκάλαχερ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, σβήνει τα 54 κεράκια σήμερα. Υπήρξε τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος του Βρετανικού συγκροτήματος των Οέζης. Μαζί με το συγκρότημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της British Pop μουσικής σκηνής στη δεκαετία του 90 και μετά την αποχώρηση του αδελφού του, του Noel, από το συγκρότημα τον Αύγουστο του 2009, ο Liam μαζί με πρώην μέλη από τους Oasis δημιούργησαν το συγκρότημα BDI. Σας λέγαμε όμως ότι πρόσφατα ότι ήδη επανενώθηκαν οι Oasis και περιμένουμε νέα παγκόσμια περιοδία με 38 σταθμούς. Όλα αυτά φυσικά θα συμβούν το 2027. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς ακόμα δεν είναι η Ελλάδα, αλλά εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Say. Μίλα, μου λέει ο Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Σταύρο που τα λέγαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και μπράβο, εγώ συγκινήθηκα με αυτό που μου είπες. Να είσαι καλά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Ακούσαμε ο Aces, διότι ο William John Paul κατά κόσμο Gallagher έχει σήμερα γενέθλια. Ο ένας εκ των δύο μελών του συγκροτήματος των Oasis. Γίνεται 54 ετών, γεννήθηκε το 1972 και η Oasis, σας τα είπαμε, επιστρέφουν με περιοδία το 2027. Καλά, εγώ δεν τρελαίνομαι, να πω την αλήθεια μου, για τους Oasis. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος που τους ακολουθεί, ακόμα και αν δεν έρθουν στην ευρωπαϊκή τους, στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τους στην Ελλάδα, υπάρχουν έτσι κοντινοί προορισμοί για να το συνδυάσετε ενδεχομένως και με ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, και αν δεν μιλήσει αυτή η εκπομπή για φαγητό και γαστρονομία, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Η αλήθεια είναι, μεταξύ άλλων, θέλω να πάω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν έχει πάει, στην καινούργια αγορά Μοδιάνο, εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφθώ και διαβάζω σήμερα ότι ένα μουσείο γαστρονομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και την ταυτότητα της πόλης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης όσο και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν δε και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, προκειμένου εδώ ο χώρος, στον πρώτο όροφο, ξαναλέω, να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας, προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες, και συγχρόνως το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας φυσικά πάρει ήδη προκαταβολικά τη θετική ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Πάρα πολύ ωραίο μουσείο γαστρονομίας στη νέα αγορά Μοδιάνο, την οποία ακόμα δεν έχω επισκεφθεί, οπότε επιφυλάσσομαι να σας πω όταν την επισκεφθώ και μένα τι εντύπωση μου άφησε. Θα συνεχίσουμε με Dire Straits, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Βρετανοί Dire Straits και το τραγούδι τους Money for Nothing. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την ιστορία από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον

Mark Knopfler, μαζί με τον τραγουδιστή Sting, ο οποίος τον ακούτε μέσα στο τραγούδι, κάνει τα δεύτερα φωνητικά και λέει «I want my MTV». Κυκλοφόρησε σαν single τον Ιούνιο του 1985, είναι μέρος του πέμπτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Brothers in Arms και φυσικά αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση σαν σήμερα το 1985, πάμε να ακούσουμε «I want my MTV».

My MTV, είπαμε, αυτή η φωνούλα είναι του Sting. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι έχω κρατήσει για μετά τις 6 και τα τραγούδια που μου ζητήσατε. Και να καλησπερίσω το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Πάντα μου ζητάς κάτι τραγούδια υπέροχα, δεν το συζητάω. Αλλά να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Τάσο που μου ζητάει και ο Τάσος ένα τραγούδι. Και αυτό θα παίξει μετά τις 6. Όλα αυτά εδώ στο άκου να δεις τον 102. Θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι που εσείς πάλι ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Απλά να σας πούμε κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, έχουμε λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο της πόλης συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγού, μην βλέπω είμαστε στα κόκκινα, στην Ερμού, στην 26η Οκτωβρίου, που αλλού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, σας είπα Καραμαλή, περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, ενδεχομένως να υπάρχει ένα πρόβλημα στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Bon Jovi, ένα τραγούδι που ήταν η πρώτη μπαλάντα που είχατε χορέψει ως αν έτσι μικρή κι εγώ έφηβη με τον παιδικό μου έρωτα. Οπότε με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τις δικές σας παραγγελίες εδώ στο άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, επισημένοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Πρώτο σταθμό στο Σαν Φρανσίσκο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημα να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως τονίζουν οι οικοί του. Η σωρός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, από την οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών περίπου στις 3 παρατέταρτο. Σήμερα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης σε ΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις σποράδες στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Αγωγή καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, τα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδό τους στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Το αίτημα για κατεπίγουσα εξέταση πρόκειται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροάσεις και νομικές αγορεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το CNN. Και μια ματιά στον καιρό, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική, αύριο ως τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική κατά περιόδους θα είναι έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με λίγες σποραδικές νεφώσεις, άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig. Ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig. Μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Προηγουμένως σχολιάζαμε εδώ με τον φίλο μου τον Φάνη τον Λιάκο, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη εδώ στο Άκου να δεις τον 102, το πόσο μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, φυσικά και ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και το σπασμένο καράβι. Και παίρνει στα καβάκια ο φίλος μου ο Σταύρος και μου λέει: Μέλιωσες, λέει, τώρα με την τραγουδάρα που ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Ξέρετε, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου, κουλουπού, κουλουπού. Αλλά γιατί ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι? Διότι η φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον υπέροχο Δημήτρη Μπάση, την υπέροχη επίσης Βιολέτα Ίκαρη και την Έφη Κουτσαφτάκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν το συσίτιο και τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας και η γενική είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Σας τα έχουμε ξαναπεί, εμείς εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίο, καθημερινά, βάλτε μας στην ζωή σας και δεν θα χάσετε. Και επειδή τις Δευτέρες ήθιστε να σας λέμε για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, και αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι φυσικά Die Die, το οποίο ας πούμε ότι έντυνε μουσικά το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026 που πολλοί το αναπολούν ενδεχομένως, ποδοσφαιρόφιλοι, και μας αρέσει και πολύ και το τραγούδι και η Σακύρα. Άντε, ας πούμε ότι μας αρέσει και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν τρελαίνομαι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, φυσικά στο 6930-078-228, πάω να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Σταύρος.

Χαρακτηριστικός. Βασίλης το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. My Soul Arabs Tonight, Δισκόβιος. Για όσους τους αρέσει δίσκο μουσική, για όσους αγαπάνε και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Χρόνια πολλά, λέει στο μήνυμα, στη μητέρα μου την Ελενίτσα, λέει ο φίλος μας ο Τάσος, που αύριο έχει τα 83 της γενέθλια, να τα χιλιάσει. Θα ήθελε, λέει, ένα τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Θα παίξει μετά τις 18.30. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Πολύ χαιρόμαστε και σας θέλουμε όλους στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλος και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 φυσικά είχε το ενδιαφέρον των περισσότερων και διαντρών και το έντισε μουσικά μεταξύ άλλων και η Σακύρα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών με το Die Die. Θα μείνω λίγο στο ποδόσφαιρο και εκεί στα γήπεδα, διότι ο Μπέρνα Μπόι, ο τραγουδιστής, θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο Παρίσι του πρωταθλήματος της Εθνικής Ένωσης Ποδοσφαίρου. Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημιχρόνου της αναμέτρησης του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου μεταξύ των Pittsburgh Steelers και των New Orleans Saints. Όλα αυτά θα συμβούν στο Παρίσι στις 25 του Οκτώβρη στις 2.30 τοπική εκεί ώρα στο Stade de France. Και πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός, μιας και μιλάμε για γήπεδα, θα μείνουμε και στα γήπεδα και έχω και άλλα νέα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε με Burna Boy και ακόμα ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε σε τίτλους ειδήσεων στις 18.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τη τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο Ιράν, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ, καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια είδε ο ιατροδικαστής το 15χρονο που κατέρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: λοιπόν, σαν σήμερα το 2005 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος των Green Day, rock opera με τίτλο American Idiot. Το συγκεκριμένο τραγούδι και οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Best Rock Album. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου μετεωρολόγου και του μετεωρολόγου της καρδιάς μας. Στην στήλη λοιπόν, πες τα Χρυσόστομε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, έχω την τιμή και τη χαρά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να φιλοξενώ τον για πολλωστή φορά, το ξέρω, τον Χρυσόστομο τον Βαρανό, εδώ στο Άκου να δεις. Καλησπέρα Χρυσόστομε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τόνια. Τιμή και χαρά είναι δικιά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σου, έστω και από μακριά, από τηλέφωνο.
0: Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα σε θελήσω να έρθεις και στο στούντιο, έτσι λίγο να κάνουμε μια έτσι, συζήτηση και για τα μέλια μας και για τον καιρό και για τις μηχανές και για τα παιδιά μας και για τα πάντα όλα τέλος πάντων.
1: Σωστά, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Προς το παρόν διαβάζουμε, Χρυσόστομε, για να πάμε κατευθείαν έτσι στο θέμα μας, ότι από αύριο κατεδαφίζεται ο καιρός. Δηλαδή ξαφνικά φτάνουμε στους 14 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές, μέχρι και γαλαζοπτώσεις κάπου είδα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι καιρός του, θα έλεγα. Καιρός του είναι, ναι, να αλλάξει.
0: Σωστό, 21 του Σεπτέμβρη φτάσαμε.
1: Ναι, φτάνει τόσο. Έχουμε και την ησημερία την Τετάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δηλαδή και ο καιρός και όσον αφορά τα πλανητικά. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Mm-hmm. Είναι η πρώτη έτσι, πιο φθινοπορεινή συφή, θα έλεγα, για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, θα έχει τα πάντα, θα έχει δηλαδή η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή για να καταλάβουμε σήμερα είχαμε 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά και αύριο θα έχουμε 24 με 25. Αυτό
0: 10
1: είναι
0: γύρω βαθμοί στους... κάτω, ναι.
1: 10 βαθμοί κάτω, ακριβώς. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και στα πελάγια αλλά και στα υπηρετικά και θα έχουμε και κάποιες βροχές, θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει αρκετά τμήματα της χώρας, ωστόσο δεν θα είναι παντού το ίδιο έντονες.
0: Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει, να μην πάρω δηλαδή τη μηχανή. Ρωτάει και ο Φάνης και εγώ, γιατί έχουμε μηχανές και οι δύο.
1: Να τις πάρετε τις μηχανές άφοβα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το γνωστό βροχοδιόκτημα στο Βαρδάρι.
0: Τέλεια.
1: Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, δηλαδή αργότερα, εάν θα πάρει έτσι κάποια μπόρα, εάν θα περάσει από την πόλη.
0: Άρα να μην απλώσουμε ρούχα το βράδυ ή να τα μαζέψουμε τέλος πάντων αν έχουμε απλωμένα.
1: Ή τα μαζεύουμε και τα ξαναπλώνουμε εκεί τα μεσάνυχτα, γιατί θα βγάλει τον Βαρδάρι μετά και θα καθαρίσει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη μετά και αύριο, δηλαδή όλη μέρα θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε αέρα στα 5-6 μποφόρ. Δεν θα θυμίζει σε κάτι δηλαδή κακοκαιρία. Βέβαια θα νιώσουμε την πτώση της θερμοκρασίας, το κρυουλάκι και τον αέρα.
0: Αλλά πολλοί το αποζητούν αυτό το κρυουλάκι, δηλαδή το θέλει πολλοίς κόσμος από ό,τι βλέπω. Λένε άντε φτάνει με τις ζέστες, θέλουμε και λίγο φθινοπορεινό καιρό και εξάλλου καιρός του ήτανε. Όσο δεύουμε στην πορεία της εβδομάδας, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, τι εικόνα έχεις, αν και είναι νωρίς τώρα για το Σαββατοκύριακο. Απλά επειδή εγώ θέλω πάλι να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, όσο πάμε προς τη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, απόγευμα, θα φυσάει αυτός ο Βαρδαράκος, θα τον έλεγα, γιατί δεν θα είναι και πάρα πολύ ισχυρός, στα 5-6 μποφόρ. Θα έχουμε ήλιο και αρκετή δροσιά, δηλαδή κυρίως την Πέμπτη το πρωί και την Τετάρτη το πρωί, αλλά κυρίως την Πέμπτη το πρωί, όσοι ειδικά ξυπνάνε νωρίς, θα καταλάβουν ότι θα έχει κρύο. Θα είμαστε δηλαδή λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς, κάπου εκεί θα πρέπει να έχουμε μες στην πόλη. Δηλαδή χειμερινό κρύο. Είναι οι θερμοκρασίες που συναντάμε το μεσημέρι του χειμώνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ναι, θα χρειαστεί ένα καλό ντύσιμο σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Και για τα παιδιά όσοι έτσι τα στέλνουν στο σχολείο.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία. Ξεκίνησαν.
1: Έτσι, ναι. Τώρα από την Παρασκευή το απόγευμα κάποιες βροχές θα πλησιάσουν στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά κτλ. Αλλά δεν φαίνεται αυτές να καταφέρουν να μας επηρεάσουν εμάς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κολλήσουν δηλαδή από την Πίνδο και δυτικότερα αυτές οι βροχές και στην Πελοπόννησο και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή το τύπο θα πάμε στους 26 με 27 βαθμούς
0: μια χαρά
1: το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Την κάνω.
1: Εντάξει,
0: τη βουτιά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Την κάνω.
1: Χαρά
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχει κρυώσει η θάλασσα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία όλη την εβδομάδα, αλλά μια βουτιά έτσι να τσιτώσει το δέρμα μπορείς να την κάνεις.
1: Ναι. Ήδη νομίζω έχει κρυώσει. Κάτι φίλοι μου είπαν ότι ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο κρύα. Εγώ
0: ωραία
1: δεν
0: ήταν, εγώ πήγα και την χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο πιο ολόκληρη από ό,τι φυσικά είναι το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χαρά, δηλαδή τόσο όσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν κάνω βουτιά, θα σας ενημερώσω. Θα σας
1: περιμένουμε ενημέρωση.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Να μου φιλείς τα ζουζούνια σου τα όμορφα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν τι θα συμβεί όσον αφορά τον καιρό. Πάμε λίγο στα της κίνησης. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το κέντρο της πόλης που έχουμε αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως και στην Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα, εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, Υπομονή, Ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας.

Τον 2 απόγευμα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχε κινησούλα εκεί στα διόδια στα Μάλγαρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση ούτε και στο κέντρο της πόλης. Φτού, φτού, φτού, έτσι επιστημονικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και μία όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, θεατρική αυτή τη φορά. Νομίζω ότι τελικά μάθανε όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς, ότι θα ανεβάσει Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡ 3, τη Λυσιστράτη, και φέτος παντού παίζουν Λυσιστράτη. Είχαμε τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τώρα έχουμε την μουσική διασκευή του Αριστοφάνη από το Σταμάτη Κραουνάκη μετά την παρουσίασή της και σε Ηρώδιο και σε Λυκαβητό. Προφανώς αστειεύομαι. Εννοείται ότι ούτως ή άλλως αυτά ήταν όλα προγραμματισμένα. Αλλά δεν αστειεύομαι για το γεγονός ότι και εμείς, η θεατρική ομάδα ενώ της R3, η Theater 3, θα ανεβάσει τη Λυσιστράτη. Και όταν συμβεί αυτό, εννοείται θα σας το επικοινωνήσουμε και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Λοιπόν, η μουσική διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη συνδυάζει μουσική, συνδυάζει λόγο σε μορφή οπερέτας, βασισμένη πάντα στην κωμωδία του Αριστοφάνη. Την ξέρετε την ιστορία. Στο έργο, γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη για να σταματήσουν τον πόλεμο ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες, μέσα από την απόφασή τους να απόσχουν από τις ερωτικές σχέσεις. Καμία σχέση με το τραγούδι που ακούγαμε πριν, το Sexual Healing. Η Λυσιστράτη, λοιπόν, σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Τώρα, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το αφιερώνουμε στην κυρία Ελενίτσα, η οποία γίνεται 83 ετών και της ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Ένα φυλάκι είναι λίγο.

Δώσ' μου πολλά φιλιά, αμέτρητα τρέλα. Κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τζιγουμεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι

Έτσι ακριβώς, πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά, ειδικά αν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, είσαι μέσα στα μέλια. Γιατί το λέω αυτό, θα πάω στο viral έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής, στο viral video. Viral έγινε η Taylor Swift, αν δεν μιλήσω για την Taylor Swift δεν γίνεται, στα social media, καθώς φώναξε σε αγώνα τον Chiefs, αυτός είναι ο σύζυγός μου, δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Travis Kelsey, ο σύζυγός της, σκόραρε. Για την ιστορία, η ομάδα του Kelsey έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής χθες 20 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια παρέα με τη μαμά της, τον μπαμπά της και την πεθερά της έδωσε φυσικά το παρόν και παρακολουθούσε τον αγώνα σε πολυτελή σουίτα, εννοείται. Και τη στιγμή που ο Kelsey πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε φυσικά να χοροπηδάει, να ζητοκραυγάζει. Και μάλιστα, όπως φαίνεται στο βιντεάκι που τράβηξαν εκεί οι παριστάμενοι θεατές, η Swift, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», γεμάτη φυσικά περηφάνεια. Για την ιστορία, παντρεύτηκαν τώρα 3 Ιουλίου, είναι φρεσκοπαντρεμένοι, έτσι είναι. Στην αρχή είσαι στα μέλια, περάσουν λίγο τα χρόνια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να τους ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι και πάντα πολύ πολύ καλά. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Τάσος το αφιερώνει στη μητέρα του, την Ελενίτσα, και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι που πάλι εσείς ζητήσατε, το ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Επιτέλους το βρήκα, είναι το σωστό τραγούδι αυτή τη φορά. Είναι τα Σύνεργα από τον υπέροχο Νικόλα Παπάζογλου. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, φεύγοντας, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου υπάρχει συγκέντρωση και πορεία, θα λάβει χώρα για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν μέλη αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Να ευχαριστήσω θερμά τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, για τον καιρό σας είπαμε, για την κίνηση, για τα δρόμενα. Νομίζω ότι δεν έχουμε παράπονο, όλα τα είπαμε και τα κάναμε σήμερα. Αύριο πάλι μέρα θα είναι, μετά τις 5, να είστε όλοι καλά, να έχουμε μία εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ένα δεξαμενόπλαιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία του. Στο Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την αδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση αυτή την ώρα από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι μετά από καυγά θόλωσε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Εκτός σύνορων και πάλι, αγωγοί καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, στα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση στήριξης προς τα αμερικανικά μέσα, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανικού Προέδρου. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει το λάθος μήνυμα στη Μόσχα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας παρουσιάζουν ελλείψεις, καθώς η περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνεργασίας. Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Στο μεταξύ, νωρίτερα, στη διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από περίπου 10 μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Αντέδρασαν στην καμπάνια δάνεια φύτευσης 1.000 δέντρων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικούς χώρους με τη χορηγία των Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλίων Θράκης. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποια στιγμή οι Τρώες φτάνουν στην Κρήτη, εκεί όπου ιδρύουν μία πόλη. Ενσκύπτει όμως λοιμός φοβερός, φίλες και φίλοι, και μεγάλη ξηρασία, πράγμα που υποδηλώνει την αντίθεση των θεών για την εγκατάστασή τους εκεί. Ο Αινίας βλέπει στον ύπνο του τους πενάτες, δηλαδή τα είδωλα των πατρών θεών, τα οποία είχε φέρει από την Τρία. Πενάτες που του αποκαλύπτουν ότι ο Απόλλωνας δεν εννοούσε με τον χρησμό του την Κρήτη, αλλά τη χώρα την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Εσπερία, δηλαδή την Ιταλία, από όπου καταγόταν ο Δάρδανος και ο πατέρας Ιάσιος, ο αδελφός του, που ήταν προόγονοι των Τρώων. Ο Αγχίσης αναγνωρίζει το σφάλμα του και οι Τρώες αποπλέουν προς Δυσμάς. Μεγάλη όμως τρικυμία τους φέρνει στις Τροφάδες, όπου έρχονται σε συμπλοκή με την Κελενό και τις λοιπές άρπιες, τα αφρικαλαία πτηνόμορφα τέρατα που ρίπαιναν με τις ακαθαρσίες τους το φαγητό των ξένων. Η Κελενό προφητεύει στον Αινία ότι αφού φτάσουν οι Τρώοι στην Ιταλία δεν θα θεμελιώσουν τα τείχη της πόλης τους παρά μόνο εάν μια φοβερή πείνα τους αναγκάσει να φάνε τα ίδια τους τα τραπέζια. Ποιος να είναι αυτός, φίλες και φίλοι, με την τόση φαντασία που βάλθηκε να περιγράψει το ταξίδι του Αινία από την Τρία και της γενιάς του, που μετά την κατάκτησή της από τους Αχαιούς αναζήτησε πλέον ένα καλύτερο αύριο? Και ποιο είναι αυτό το έργο?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι ένα στίχημα, όχι μόνο το κείμενο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, αλλά και η μουσική της. Το λέω αυτό γιατί θα κάνουμε ιδιαίτερο, θέλω να πιστεύω, και λίγο δύσκολο σε κάποιες στιγμές του ταξίδι, το οποίο μουσικά ξεκίνησε από την κόλαση και συγκεκριμένα βέβαια την κόλαση του Δάντη. Ακούσαμε τους Μεταμόρφωση, μία από τις πιο σημαντικές rock, progressive rock ιταλικές μπάντες της δεκαετίας του 50. Το κομμάτι αυτό είχε τίτλο «Λουσουριόζι» και είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου των Μεταμόρφωση με τίτλο «Ινφέρνο», δηλαδή «Κόλαση», που κυκλοφόρησε το 1973 και αποτελεί μια μοντέρνα μουσική προσαρμογή της θείας κωμωδίας του Ντάντη. Θα μας χρειαστεί ο Δάντης και η θεία κωμωδία του. Πάνω απ' όλα θα μας χρειαστεί η κόλασή του. Είναι αναγκαίο να βρεθούμε και εκεί σήμερα. Σιγά σιγά όμως όλα. Φίλες και φίλοι, το ξέρω ότι ο όρος προπαγάνδα εμπεριέχει κάτι το αρνητικό, ηχή κάπως στα αυτιά σας. Και ενδεχομένως όλοι να επηρεαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα να μελετήσουμε συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κάθε έργο κρίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Την επίδρασή του στην ανθρωπότητα με το πέρασμα των χρόνων και σίγουρα πάντα στο πλαίσιο της κριτικής διάθεσης οφείλουμε να διαχωρίζουμε τα έργα όταν έρχεται η ώρα της αισθητικής αρτιότητας. Εδώ είμαστε κάποτε και είδαμε συντροφιά πόσο πρωτοποριακό σε επίπεδο λήψεων, σκηνοθεσίας, μοντάζ, κινηματογράφο έκανε η αιχμή του δόρατος του Τρίτου Ράιχ, η Λέδη Ρίφενσταλ. Αλίμον όμως, εάν δεν στεκόμασταν στους δρόμους που επαναλαμβάνω αισθητικά άνοιξε και όχι σε ιδεολογικό επίπεδο για να μην παρεξηγηθούμε, τους δρόμους που άνοιξε λοιπόν για τους μετέπειτα κινηματογραφιστές. Ο Οκταβιανός θέλησε να υμνήσει κάποια στιγμή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που αυτός δημιούργησε. Εδώ βέβαια θα πείτε και με το δίκιο σας, μα συγγνώμη, η Ρώμη, γνωστή και ως Città Eterna, αιώνια πόλη, είναι πολύ πιο παλιά από τον Οκταβιανό, ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας το 27 π.Χ. Ναι, προϋπήρχε, αλλά όχι ως αυτοκρατορία. Με την άνοδο του Οκταβιανού στην εξουσία, τη χρονιά που προαναφέραμε, η Ρώμη πάβει να είναι μια δημοκρατία με τους όποιους θεσμούς της εποχής που την καθιστούσαν δημοκρατία και γίνεται πλέον αυτοκρατορία. Η ηγεμονία του Οκταβιανού ή αλλιώς Αυγούστου αποτέλεσε την αφετηρία μια σχετικά ειρηνικής περίοδου που είναι γνωστή σε όλους μας ως Pax Romana, δηλαδή Ρωμαϊκή Ειρήνη. Παρά τους συνεχείς πολέμους στα σύνορα και έναν εμφύλιο για τη διαδοχή στην αυτοκρατορία, η Μεσόγειος γνώρισε την ειρήνη για πάνω από 2 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Οκταβιανός θέλησε λοιπόν, όπως προείπαμε, να υμνήσει τη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και να τη συνδέσει κατά κάποιο τρόπο με το ένδοξο
ομοιρικό παρελθόν και για το λόγο αυτό παρήγγειλε στον ποιητή Βυργίλιο την Ενιάδα. Με την οποία ξεκινήσαμε στην εισαγωγή μας, με κάποιο αποσπασμά της. Τα βιογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με το Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, στηρίζονται στο έργο που θα γράψει ο φίλος του Ρωμαίος ποιητής Βάριος Ρούφος σχετικά με τη ζωή του. Αυτή η βιογραφία ενσωματώθηκε στο έργο που θα γράψει στη συνέχεια ο Σουητώνιος, καθώς επίσης ενσωματώνεται και στα σχόλια που έγραψαν οι μετέπειτα Ρωμαίοι ποιητές Μαύρος Σέρβιος, Ονοράτος και Δονάτος. Κάποια από τα σχόλια είναι αλληγορικά, η αλήθεια είναι, και στηρίζονται μόνο στα στοιχεία από τα έργα του Βυργίλιου. Γι' αυτό και η εγκυρότητα των βιογραφικών του στοιχείων παραμένει πάντοτε σχετικώς προβληματική. Το χωριό στο οποίο γεννήθηκε ο Βυργίλιος σήμερα λέγεται Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τότε λεγόταν Άντες. Κοντά στην Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, εντεύθεν των Άλπεων. Και όλα αυτά στις 15 Οκτωβρίου του 70 π.Χ. Το όνομά του δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα καταγόταν από Ρωμαίους επίκους. Οι γονείς του ήταν φτωχικής καταγωγής, χωρικοί άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά έκαναν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου ο γιος τους Βυργίλιος να πάρει την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Ο ίδιος, παρόλα αυτά, ισχυριζόταν ότι καταγόταν από οικογένεια γεωκτημόνων που είχε και τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων ο Βυργίλιος εκπαιδεύεται στην Κρεμόνα και αργότερα θα μεταβεί στο Μιλάνο για περαιτέρω σπουδές. Πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο μεγαλειώδες έργο του Πουρσέλ Διδό και Ενίας. Από την όπερα αυτή, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Thy Hand Belinda, When I'm Laid in Earth» από την σοπράνο Jessie Norman.

Στα 18 του ο Βεργίλιος θα βρεθεί στη Ρώμη, διότι σκόπευε να σπουδάσει αστρονομία, ιατρική και ρητορική, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στη φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν αφήνει τη Ρώμη και φεύγει για την Νάπολη, όπου εκεί θα γίνει μαθητής του επικούριου φιλοσόφου Σύρωνα. Παράλληλα διδάσκεται και αρχαία ελληνικά. Την ίδια εποχή ο Βεργίλιος ξεκινά να γράφει τα πρώτα του ποίηματα και σταδιακά αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στην ποίηση. Όταν θα επιστρέψει στη Ρώμη, θα συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Μεκίνα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τον Γάιο Μεκίνα. Έναν πλούσιο Ρωμαίο, ευεργέτη των καλλιτεχνών και υπεύθυνο της πολιτιστικής προπαγάνδας του αυτοκρατορικού καθεστώτος του Οκταβιανού. Ήδη από το 39 π.Χ. ο Βεργίλιος ανήκε πλέον στον κύκλο των ποιητών του Μεκίνα και βέβαια έφτασε σε σημείο να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Στα σημαντικότερα πρώιμα έργα του ανήκουν οι Εκλογές, μια συλλογή ποιημάτων βουκολικού περιεχομένου, γραμμένα την περίοδο από το 42 μέχρι το 39 π.Χ. Όταν τελείωσε τις Εκλογές, στο διάστημα από το 39 μέχρι το 29 π.Χ., ο Βεργίλιος θα γράψει τα Γεωργικά, ένα αγροτικό ποίημα συνολικά 4 τόμων, αφιερωμένο στον ευεργέτη του, τον Μεκίνα. Ένα έργο στο οποίο περιγράφεται η ζωή, το λέει και ο τίτλος, και η εργασία των ανθρώπων της Γεωργίας. Από τα πρώτα κιόλας έργα διακρίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του στυλ του Βεργίλιου, που είναι η τάση για απλότητα και αρμονία, ως αποτέλεσμα και της εξαιρετικής φροντίδας που έδειχνε στα έργα του. Ο Βεργίλιος χρησιμοποιούσε συχνά υπαινιγμούς με τάση να προκαλεί διαθέσεις παρά να περιγράφει. Προτιμά μία μεσαία και κοινή γλώσσα, μακριά από τις υπερβολές. Για παράδειγμα, στα βουκολικά, στις Εκλογές δηλαδή, χρησιμοποιεί τυπικό λεξιλόγιο που ταιριάζει, ακούγεται από τους ανθρώπους, από τους ποιμένες, ενώ στα Γεωργικά χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ας τους αποκαλέσουμε, γεωργικούς όρους. Γι' αυτό άλλωστε και ο Βεργίλιος, φίλες και φίλοι, θεωρείται ένα πρώτης τάξεως λεξικό για όλους εκείνους που ενδεχομένως να θελήσουν να μελετήσουν την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία της εποχής εκείνης. Και όλα αυτά σε έργα στα οποία εκ των πραγμάτων υπάρχει πάντοτε μια κεντρική ιστορία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα με τους μελετητές, το Βεργίλιο στείνει να αφηγείται γεγονότα με υποκειμενικό τρόπο και έχει ενδιαφέρον η προσπάθειά του να δίνει ανθρώπινη μορφή στη φύση και τα ζώα μέσω της χρήσης ρημάτων και επιθέτων που αναφέρονται σε ανθρώπινα όντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 300 άτομα αυτή την ώρα στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θα ακολουθήσει πορεία. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσίνη περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Μανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στο Ιράν, δεξαμενόπληρο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Απαράδεκτη άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, λέει η Ουκρανία. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Φικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Άκη, στην Αθήνα. Να μην ξεχνάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες από την Ερασερών, από τη Θράκη, που και αυτοί μας ακούνε σε απευθεία σύνδεση με τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μια γλυκιά αγκαλιά. Όπως επίσης στο Στέλιο μας, τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στη Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά και στη Γεωργία. Ο Ντομένικο Ματζόκι, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από τους συνθέτες ο οποίος μουσικά, όσο ιδιαίτερο και αν ακούγεται αυτό, επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο του Βιργίλιου. Πάλεψε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Ματζόκι προκειμένου να γράψει και μουσική η οποία θα αντιχούσε, θα έλεγε κανείς, το λεξιλόγιο, το μέτρο των έργων του Βιργίλιου. Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμά του, τον Barberinum Urbani Pape, από ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα μπαρόκ μουσικής, τους Marfei.

Πιστός στο δακτυλικό εξάμετρο ως μέτρο, δεν θα μπορούσε ο Βεργίλιος να κινηθεί διαφορετικά. Ήταν, βλέπετε, ένας λάτρης του Ομήρου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το κλασικό ελληνικό εξάμετρο στην ποιήση. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο έργο του Βεργίλιου θεωρείται η Ενιάδα. Όπως είπαμε, το προπαγανδιστικό εκείνο έργο που του ανατέθηκε από τον Οκταβιανό. Η Ενιάδα αποτελεί έπος τεράστιας ιστορικής σημασίας που καταξίωσε τον Βεργίλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 10 χρόνων και μέσα σε συνολικά 12 τόμους περιγράφει το έπος του ήρωα Ενία, ο οποίος μετά την πτώση της Τρίας φθάνει μετά από πολλές περιπέτειες στην Ιταλία, εκεί όπου ιδρύει τη Ρώμη. Τα 6 πρώτα βιβλία της Ενιάδας είναι γραμμένα στο πρότυπο της Οδύσσιας και τα υπόλοιπα 6 ακολουθούν το παράδειγμα της Ιλιάδας. Η Ενιάδα βέβαια παρουσιάζει έναν χαρακτήρα ανεξάρτητο από τον Όμηρο. Τα ποίηματα του Ομήρου είναι με διαφορά το πιο τέλειο φυσικό έπος. Η Ενιάδα από την πλευρά της αποτελεί μίμηση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, ταυτοχρόνως όμως είναι, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο καινούριο για την εποχή δημιούργημα και βέβαια είναι ένα δημιούργημα καθαρά προσωπικό. Ο Ενίας είναι ένας νέος τύπος ήρωα. Είναι ένας ήρωας που δεν εντάσσεται σε κανένα σχήμα. Βλέπετε, τυρανιέται διαρκώς από διλήμματα σχετικά με αυτό, δηλαδή ποιο, το ηρωικό πεπρωμένο του. Ουσιαστικά η Ενιάδα συμβόλησε τι? Συμβόλησε την ιστορική αποστολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και για το λόγο αυτό προωθήθηκε, παρουσιάστηκε, υμνήθηκε ως εθνικό έπος από το καθεστώς του Οκταβιανού. Για τον Βεργίλιο, φίλες και φίλοι, οι μορφές των ομηρικών έργων ήταν ιερές. Παρά τις όποιες αλλαγές είχε πραγματοποιήσει στην Ενιάδα, ο Βεργίλιος ποτέ δεν πρόσβαλε τον Όμηρο. Απλώς επινόησε διαφορετικές εκκινήσεις για συγκεκριμένους ήρωες προκειμένου να υπηρετήσει το σενάριο που η πρώτη αυτοκρατορία της Ρώμης είχε ανάγκη. Στο πέρασμα των αιώνων, φίλες και φίλοι, και ο ίδιος ο Βεργίλιος θα έβρισκε τη θέση που του άξιζε σε ένα επικό έργο και αναφερόμαστε βέβαια στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη, του πατέρα της ιταλικής γλώσσας, του μεγάλου εκείνου ποιητή που με τα έργα του έφερε τη lingua volgare, δηλαδή την καθομιλουμένη, στο προσκήνιο της ιστορίας, κάνοντας πλέον ισότιμους ως αναγνώστες όλους εκείνους που δεν γνώριζαν τα λατινικά. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, όπως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, ο Δάντης, ερωτευμένος με την Βεατρίκη, γράφει για αυτήν μια σειρά από έργα, με κορυφαία βέβαια τη Θεϊκή Κωμωδία, εκεί που η θέωσή του ουσιαστικά περνά μέσα από τον έρωτά του για την όμορφη εκείνη Φλωρεντίνα κοπέλα. Και βέβαια το ταξίδι είναι μεγάλο, κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος. Στο 26ο άσμα της κόλασης, ο Δάντης, ο οποίος είναι και κεντρική φιγούρα του ίδιου του έργου, ανταμώνει τον Μέγα Βεργίλιο λοιπόν, ο οποίος γίνεται οδηγός του στο πιο σκληρό τόπο του ποίηματος. Και εκεί με τη σειρά τους ανταμώνουν τις ψυχές του Διομήδη και του Οδυσσέα τυλιγμένες στις φλόγες. Μουσική
Προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Τι θα πει αρμονία, ισορροπία και πάνω απ' όλα επιμέλεια. Σύμφωνα με τον Δάντη, ο ίδιος θέλησε να τους μιλήσει, αλλά τον συγκράτησε ο Βυργίλιος λέγοντάς του «Άσε με μένα να μιλήσω, ξέρω τι θέλεις». Και στο δικό σου λόγο μπορεί να αντισταθούν. Μην το ξεχνάς πως στη ζωή τους ετούτοι ήταν Έλληνες. Τι σημαίνει αυτό? Ο Δάντης καθιστά τον Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τον μεγαλύτερο γνώστη της ελληνικής κλασικής παιδείας. Σε τέτοιο βαθμό που μόνο σε αυτόν θα μιλούσαν οι ήρωες των ομηρικών έργων.

Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως προείπαμε, ο Δάντης βάζει τον Βεργίλιο οδηγό του στην κόλαση και τον καθιστά τον κορυφαίο όλων, διότι μόνο σε αυτόν μίλησαν οι νεκροί αρχαίοι ήρωες. Φτάσαμε, ξέρετε φίλες και φίλοι, η ιστορία έφτασε στα χρόνια του μεγάλου Ντάντε Αλιγκιέρι, βέβαια ήταν και ο Πετράρκα και ο Βοκάκιος, χάρη στους τροβαδούρους του Μεσαίωνα, τα ποιηματάκια των οποίων, τα έργα των οποίων κράτησαν ζωντανοί πολύ συγκεκριμένες γλώσσες, όπως ήταν η Lingua Doc και η Lingua Doyle, γλώσσες της καθουμιλουμένης δηλαδή, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι μετέπειτα ποιητές, χάρη στις οποίες γεννήθηκαν γλώσσες όπως η Ιταλική, την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια Lingua Vulgari, η οποία αντικαθέστησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Λατινική. Σταδιακά βέβαια αυτά δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Βρεθήκαμε και μουσικά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνα, από το Μεσαίωνα. Μας ήρθε το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τον Άναρη Ζολτάν, το τραγούδι του ερωτευμένου

που απάνω από ένα χρόνο με είχε καρφώσει εκεί, πλησίον στη Γαέτα, όπως αργότερα ο δικός σας ο Ενίας την ονόμασε, βλέπετε αναφορές, ε? Τίποτα δεν αξιώθηκε, ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας για γέροντα πατέρα, ούτε το χρέος μου για αγάπη που, αν το ξεπλήρωνα στην Πινελόπη, θα έδινε τη χαρά. Τίποτε δεν αξιώθηκε τη φλόγα μέσα μου, που μέτρωγε να σβήσει αυτήν που με έσπρωχνε, τι θα πει κόσμος να γνωρίσω, να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων.

Με βάση τη συνέχεια των λόγων του Οδυσσέα, φίλες και φίλοι, ο Δάντης παραδέχεται εδώ άλλη μία παράδοση που είχαν ακολουθήσει και ο Πλήνιος και ο Σολύνο για το θάνατο του Οδυσσέα, που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε εμείς μέσα από τα ομηρικά έπι. Ο Οδυσσέας ξαναέφυγε από την Ιθάκη, πέρασε το Γιβραλτάρ, ίδρυσε τη Λισαβόνα και πνίγηκε στον ωκεανό από ανεμοσύφουνα. Και ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα βέβαια και η άποψη του Καζαντζάκη για το κομμάτι. Είχε γράψει «Πολλά σημαίνει και είναι τόλμημα εξίσου ρυψοκίνδυνο με το τόλμημα του Οδυσσέα, το ότι ο Δάντης, κάτοχος και θαυμαστής των επών του Ομήρου, εν τούτης αποφάσισε να αγνοήσει το μύθο και να τον αλλοιώσει σε τρόπο που ο Οδυσσέας ποτέ του δεν ξαναγύρισε στην Ιθάκη, έπνιξε όλα τα συναισθήματά του, ξέχασε όλα τα χρέη του, Λαέρτη, Πινελόπη, Τηλέμαχο, Πατρίδα, Βασίλειο, φλεγόμενος μόνο από την ακόρεστη δίψα του, της εμπειρίας αυτής που οδήγησε τον άνθρωπο από τη δημιουργία του, από το μυθικό μήλο προς τα μεγάλα τα φώτα, από το σκοτεινό και δυσιδαίμονα τιμωρό στο Θεό του φωτός. Φίλες και φίλοι, είναι οι εποχές που επιτάσσουν συγκεκριμένους κανόνες, όπως έγινε και με τη Διδό του Βυργίλιου, η οποία τελικά χωρίζει με τον Ενία, ή μάλλον ο Ενίας την εγκαταλείπει, κόντρα στην παράδοση του μύθου. Γιατί όμως, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ο Ενίας θα χωρίσει τη Διδό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία αναζητείται ήρωας που θα βάλει το εγώ του κάτω από την απέτηση, προκειμένου να παραμείνει ήρωας και ταυτοχρόνως να μετατραπεί σε σύμβολο της Ρώμης. Ο Ενίας, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ανταποκρίθηκε αρχικώς στον ερωτά της, αλλά πήρε εντολή από τον Δία να φύγει για την Ιταλία, οπότε άρχισε να ετοιμάζεται προκειμένου να αναχωρήσει κρυφά. Η Διδό όμως το κατάλαβε. Τότε τι έκανε? Άναψε φωτιά μέσα στην οποία έριξε το ξύφος του, την εικόνα του και κάθε τι που μπορούσε να της θυμίζει την κατά κάποιο τρόπο απιστία του. Στη συνέχεια η Διδό μπήκε στη φωτιά και κάηκε. Πριν όμως πεθάνει, φίλες και φίλοι, πρόλαβε να καταραστεί τον Ενία και έκανε έκκληση στους Τηρίους να τρέφουν μίσος κατά των απογόνων του, οι οποίοι ποιοι ήτανε? Οι Ρωμαίοι. Η Λορίνα Μακένιθ πριν από χρόνια θα γράψει, φίλες και φίλοι, ένα εξαίσιο τραγούδι. Είχε μελετήσει για τα καλά τον Δάντη, η υπέροχη αυτή τραγουδοποιός από την Γυραιά Αλβιώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Λορίνα Μακένιθ στο έργο της «Η προσευχή του Δάντη».

Αντάμασαν πολλοί φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Κόσμος λαμπερός πέρασε. Πρόσωπα πραγματικά, όπως ήταν ο Βεργίλιος, ο Δάντης, υπαρκτά πρόσωπα, ε. Ο Οκταβιανός. Οι νεκρές, οι ψυχές των νεκρών, ομηρικών έργων. Ένας έρωτας για κάποια Βεατρίκη. Ο Βεργίλιος πέθανε το 19 π.Χ., πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε, στις 21 Σεπτεμβρίου. Και πόσο δυστυχής. Είχε επισκεφθεί τη χώρα μας όταν κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα αρρώστησε από ελονοσία. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημερινό Μπρίντιζι όταν επέστρεφε στην Νάπολη. Στη διαθήκη του υπήρχε εντολή να μην δημοσιευθεί η ανολοκλήρωτη ενιάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Οκταβιανός διέταξε την δημοσίευσή της με ελάχιστες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας, φίλες και φίλοι, την τεράστια αξία του έργου. Και εμείς στο σημείο αυτό δεν έχουμε παρά να πούμε ευτυχώς. Από το έργο του Πουρσέλ, Διδό και Ενίας, το τελευταίο μας για σήμερα κομμάτι, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα το «Όταν είμαι εξαπλωμένη πάνω στη γη», γνωστό και ως «Το παράπονο της Διδός», από την Έλλην Μάναχαν Τόμας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία αυτή την ώρα περίπου 400 ατόμων σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις αλλά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Κλειστή αυτή την ώρα η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Γύρω στις 2:15 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Το Ιράκ θα αναστείλει τις πτήσεις από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες λίγη ώρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις χώρες ότι θα υποστούν κυρώσεις εάν συνεχίσουν να επιτρέπουν την προσγείωση ιρανικών αεροσκαφών. Επίσης, σήμερα η Γεωργία απαγορεύει όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφος της. Η ιρανική εταιρεία Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα Ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθεια στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν πηγές. Οι Ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Τα 4 μέλη του πληρώματος, υπήκοοι Αργεντινής, Ουρουγουάης, Κολομβίας και Αλβανίας, τέθηκαν υποκράτηση. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μία 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Από καρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Νέα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο βίδες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνει στο φως ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παμβότιδας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη ανασυρθεί από το πυθμένα της λίμνης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ισόρευσης απορριμμάτων και υλικών που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνειά της. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανίμ. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026, Δευτεράρα, και αν αναρωτήσετε γιατί Δευτεράρα, γιατί για μας που δουλεύαμε και το Σαββατοκύριακο, όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο, τόσο πιο ωραίες είναι οι μέρες. Είμαστε στον 102, είναι το Fade Out, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, θα είμαστε μαζί ως τις 10, μετά το Θανάση Βικόπουλο και το Βυργίλιο αδελφή Κατσιμίχα και τον του Γόρη. Τι να κάνουμε, ερχόμαστε μετά το Θανάση Βικόπουλο που κάνει υψηλή τέχνη να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε και για να σας προσγειώσουμε για τα καλά στην πραγματικότητα. Όπως ακούσατε νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλ, συγκέντρωσε διαμαρτυρίες αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα 8 χρόνια από το βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Έχει κλείσει ήδη το ένα ρεύμα της Εγνατίας και θα ακολουθήσει και πορεία, οπότε όσοι κινείστε στο κέντρο, οπλιστείτε με υπομονή και όχι μόνο όσοι κινήσετε στο κέντρο, καθώς θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για άλλο ένα βράδυ στον περιφερειακό. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λοιπόν θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων για 6 ολόκληρες ώρες. Όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό, έχετε το νου σας.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους. Αυτό είπε πριν από λίγο μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όχι τόσο η συναυλία, όσο το πού έγινε, καθώς τη σκηνή που εμφανίστηκε ο τραγουδιστής είχε συμπεριληφθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα διάλογο που κινείται πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας και γίνεται στα social media. Είπε ότι η πόλη έχει διαχρονικά υπάρξει ένας τόπος ισχυρών αντιθέσεων με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις να συνυπάρχουν. Ξέρει να φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, εκφράσεις και διαφορετικά πολιτιστικά θέματα. Είπε ότι η πόλη δεν πρέπει να μικραίνει, μάλιστα τόνισε υπάρχει θέση, εάν το παρακολουθήσετε, και για τον κορυφαίο τζαζίστα Μίλι Γκογκμπάρ και για τον μεγάλο δεξιοτέχνη Άλντι Μέολα. Για όλα αυτά που θα φιλοξενήσουμε ή όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, είπε, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η πολιτιστική πολιτική του Δήμου δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατεύθυνση. Είχε σηκωθεί πολύ σκόνη με εκείνη τη συναυλία, είχαν υπάρξει αντιδράσεις από κατοίκους, από την οικογένεια του γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε εξηγήσεις, έδωσε και τη συναυλία παρά τη βροχή και μάλιστα μάζεψε χιλιάδες κόσμου στην παραλία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλησπέρα στην Έφη που στέλνει μήνυμα στο Viber. Έτσι που είπες λέει την οικογένεια του Γλύπτη, νόμιζα ότι θα πεις την οικογένεια του Μεγαλέξανδρου. Καλησπέρα στην παρέα. Όχι, είπαμε πολιτισμική η Θεσσαλονίκη και ιστορία αιών, αλλά δεν φτάνουμε και να ζει ακόμη η οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και όσοι ζείτε στη Θεσσαλονίκη θα ξέρετε, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια για την κορώνια έχω ακούσει περίπου 30-40 σχέδια διάσωσης. Όπως φαίνεται κανένα από αυτά δεν πέτυχε, καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσιεύει σήμερα δορυφορικές εικόνες οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές. Η κάποτε λοιπόν πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί πια, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα από τις 20 Αυγούστου του 1984, όταν η κορώνια είχε έκταση, κρατηθείτε, 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη συνέχεια δημοσιεύει και άλλες δορυφορικές εικόνες από προηγούμενα χρόνια. Το 2016, η λίμνη είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στη συνέχεια έχουμε μια ραγδαία μείωση. Τελευταία το 2024 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 17,9 το 2025 και τώρα έχουμε 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε ότι η λίμνη δεν υπάρχει πια. Άντε καιρός για νέο σχέδιο διάσωσης, μπασκέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Το Ιράκ και η Γεωργία απαγορεύουν τις πτήσεις ιρανικών εταιριών στο έδαφος τους. Διακοπή της λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στην Ισπανία κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης, 5 συλλήψεις. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση κοντά στη λίμνη Ηλίκη. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, fade out συνέχεια, Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσυνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και από Θεσσαλονίκη πάμε Χαλκιδική, όπου όπως φαίνεται εκεί στο Νέο Μαρμαρά, τα άγρια ζώα είναι πλέον μέρος του οικοσυστήματος και αυτό γιατί τα ξημερώματα. Σήμερα μια γυναίκα είδε τα ξημερώματα της Κυριακής, είδε ενώ πήγε να κάνει νυχτερινό μπάνιο ένα ακόμη άγριο ζώο, όπως περιγράφει σε τοπικό site. Πήγε να κάνει μπάνιο στην παραλία και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγριο ζώο. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είναι και το πέρασε για σκύλο. Ωστόσο διαπίστωσε μετά ότι ήταν ένα άγριο ζώο. Δεν είχε κάποια επιθετική αντίδραση και από το βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς έχει καταγραφεί και με κινητό τηλέφωνο, δεν μπορεί να διακριθεί αν πρόκειται για λύκο, αν και μοιάζει περισσότερο με τσακάλι. Είναι άλλη μια εμφάνιση άγριου ζώου στη συγκεκριμένη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε περιστατικά 2 επιθέσεων εκεί στο Νέο Μαρμαρά σε βάρος ενός 46χρονου, προκαλώντας του τραύματα στον αυχένα, αλλά και σε βάρος ενός δίχρονου παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για το δεύτερο περιστατικό, μάλιστα, είχε ληφθεί και δείγμα DNA, το οποίο είχε αποσταλεί στο Εργαστήριο Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι ή λύκος και αν υπήρχε σύνδεση με μια παλιότερη επίθεση που είχε γίνει σε 5χρονο κορίτσι στην ίδια περιοχή πέρσι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον αν είναι ένα, αν είναι δύο, κανείς δεν ξέρει. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια συνεδρίαση εκεί με τη Γενική Γραμματεία Δασών και θα τεθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε το άγριο ζώο να φυλακιστεί, να εντοπιστεί και στη συνέχεια να φυλακιστεί και να αφαιθεί ελεύθερο σε άλλη περιοχή, όχι κοντά στον αστικό ιστό, όπως είχε γίνει άλλωστε και με το τσακάλι που είχε εντοπιστεί εδώ στην ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

don't forsake him. Strike, dear mistress,

Και τι είναι αυτό που κάνει τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους και τον αστικό ιστό? Σύμφωνα με τον καθηγητή δασολογίας φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Μπακαλούδη, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 είναι οι λόγοι που κάνει πλέον τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ σε σπίτια. Σημαντικό ρόλο παίζουν η διαθεσιμότητα τροφής και νερού, η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, η μεγαλύτερη ανοχή κάποιων ζώων απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και οι αλλαγές που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα φυσικά οικοσυστήματα.

τον αστικό ιστό δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνει πως υπάρχουν και περισσότερα ζώα, καθώς ίσως γι' αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή, να φταίει η τεχνολογία, πια υπάρχουν κινητά τηλέφωνα και καταγράφουν οποιαδήποτε κίνηση, κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε, και επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας που προκαλεί πυρκαγιές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις σε άλλου είδους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος είναι αυτά που κάνουν τα ζώα να φεύγουν από τους βιότοπους και να αναζητούν αλλού φαγητό ή νερό. Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθεί μπροστά μας λύκος ή τσακάλι? Δεν πλησιάζουμε το ζώο, δεν το τρομάζουμε, δεν προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει κυρίως όταν το άγριο ζώο ενοχληθεί ή αισθανθεί ότι απειλείται. Οπότε μακριά και αγαπημένοι.

σκηνικό της αλλαγής του καιρού ξεκίνησε από την Καβάλα. Πριν από λίγο φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν ότι είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους στην πόλη της Καβάλας από την κακοκαιρία που έπληξε εκεί την περιοχή. Μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσει και εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας νωρίτερα τον Χρυσόστομο Παρανό στην Τόνια Σουφλέρη, έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς έχουμε τον βροχοδιώκτη Βαρδάρη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ εδώ. Και παραμένουμε λίγο στις απάτες ηλικιωμένες. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχει εξελιχθεί πλέον το φαινόμενο, δεν χρησιμοποιούν μόνο πια τις γνωστές μεθόδους, είμαστε από συγκεκριμένη εταιρεία ή βάλτε εκεί, υπάρχει διαρροή κτλ. Είχαμε πρόσφατα μέσω AI μίμηση φωνής συγγενικών προσώπων, τα οποία λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα. Πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο, δεν πάμε σε ήχο, πάμε και σε βίντεο. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση, μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλάει σε βίντεο και να της εξηγεί ότι μαζεύει χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Μάλιστα της μιλούσε και στα ελληνικά, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τόσο καλό το βίντεο, και τη ζήτησε 100 ευρώ. Τάστηλε η γυναίκα, που να ξέρε ότι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τα 100 ευρώ όχι μόνο δεν είναι τίποτα, αλλά ούτε ένα πιτόγυρο, όπως λέμε εδώ, το 2000 δεν είναι τόσο, 250 εκατό. Συζητάμε με τον Αποστόλη Κοσμογλού ότι υπήρχε ένα τηλεπαιχνίδι πριν από λίγο που έλεγε πόσο έκανε το πιτόγυρο πριν από 26 χρόνια και έκανε 250 δραχμές. 250 δραχμές. AI θα ήταν. Τέλος πάντων, ας πούμε και άλλο ένα story με AI για να έχετε το νου σας. Σε άλλη περίπτωση λοιπόν, η εξαπάτηση είχε να κάνει με τον Παύλο Ντεγκρές, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο σε μια άλλη γυναίκα να της λέει ότι σκοπεύει να της δώσει 26.000 ευρώ, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να του δώσει 300 η γυναίκα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να πάρει τα 26 χιλιάρικα. Τελικά πίστηκε η συγκεκριμένη ότι δεν πρόκειται να πάρει 26 χιλιάρικα, για το αν ήταν ο Ντεγκρές δεν ξέρουμε, και τα γλίτωσε αυτά τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον η απάτη έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για ένα απλό τηλεφώνημα ή για μια μίμηση φωνής, πλέον έχουμε βίντεο. Πλέον ακόμα και να δείτε στενό σας συγγενή σε βιντεοκλήση, πρώτα τον παίρνετε τηλέφωνο τον ίδιο, να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτός και μετά οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται στο μεταξύ να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπης μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας με επικεφαλή στην υπηρεσιακή πρόεδρο έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να συζητήσει ενεργειακά θέματα, το χρέος της χώρας και τις επενδύσεις στον τομέα των εξορίξεων. Οι συνομιλίες αναμένεται να οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνιών στο πλαίσιο των σχεδίων του Αμερικανού Προέδρου για την ανοικοδόμηση σημαντικών βιομηχανιών της Λατινοαμερικανικής χώρας. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια κοντά στη λίμνη Λύκη στη Βιωτία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλή προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις σποράδες στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει βαριά την καλησπέρα γιατί ετοιμάζεται για δουλειά. Αυτά είναι όταν ετοιμάζεσαι για δουλειά στις 9 και 10 το βράδυ. Είναι δύσκολο λίγο όπως και να το δει κανείς. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες ή βίντεο. Λοιπόν, τα μέτρα για την ευλογιά που έχουν πάρθει και βρίσκονται ακόμα σε εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, τα ξέρετε, δεν βγαίνουν έξω προς βοσκή, κατσίκια και πρόβατα και έτσι οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Στα Καλάβρητα λοιπόν, κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 35 πρόβατα, άγνωστος δράστης μπήκε στο μαντρί και πήρε 35 ζώα, 33 θηλυκά και 2 αρσενικά, τόσα του λείπαν. Φαίνεται, το αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ενημέρωσε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την κλοπή για να εντοπίσουν τον δράστη. Όσο λοιπόν υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά και τα ζώα παραμένουν μαντρωμένα και όσο υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει με τη φέτα, σήμερα είχαμε ένα καμπανάκι από τους ανθρώπους που είναι στον τομέα της φέτας και παράγουν το τυρί που τρώμε, ότι τα αποθέματα για το 2026 ίσως δεν αρκέσουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, θα πηγαίνουν ο καθένας και θα παράγει το δικό του τυρί, γιατί ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο χωρίς τυρί, και όταν λέμε τυρί εννοούμε τη φέτα, γιατί άσπρα τυριά, κίτρινα, κασέρια εδώ πάνω, δεν ζούμε. Οπότε τραπέζι χωρίς τυρί ίσον μηδέν φαγητό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε δείτε τι θα γίνει με τα μέτρα για την ευλογιά, γιατί θα έχουμε θέμα.

Χθες βράδυ στην κλήρωση του Τζόκερ, ένας υπερτυχερός που έπαιξε το δελτίο διαδικτυακά κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ. 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Και τι μπορείτε να κάνετε με 9 εκατομμύρια ευρώ? Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το AI, με 9 εκατομμύρια μπορείτε να αγοράσετε ένα από τα πιο exclusive αυτοκίνητα στον πλανήτη, όπως μια μεταχειρισμένη Bugatti, ειδική μάρκα, η οποία παράχθηκε σε μόλις 10 κομμάτια παγκοσμίως, ή μια ολοκένουργια Bugatti. Αντί για ένα αυτοκίνητο μπορείτε να φτιάξετε μια μικρή συλλογή με supercars, παίρνοντας με τα χρήματα αυτά μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Porsche κλπ. Στην Ελλάδα, όσον αφορά τα ακίνητα, τόσο κάνει μια υπερπολυτελή βίλα με ιδιωτική παραλία και ελικοδρόμιο στη Μύκονο, την Αντίπαρο ή στο Πορτοχέλι, ή ένα premium minimal penthouse στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη. Διεθνώς, τόσο κοστίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ή ένα σαλέ με άμεση πρόσβαση στις πίστες του σκι στις Άλπεις ή μια έπαυλη με πισίνα στο Ντουμπάι. Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, τόσο κοστίζει ένα ολοκένουργιο υπερπολυτελές γιότ μήκος περίπου 24 μέτρων με πλήρως εξοπλισμένο με καμπίνες και χώρους πληρώματος ή ένα ελαφρύ μεταχειρισμένο ιδιωτικό αεροσκάφος. Άντε, πάρτε πρώτα τα 9 εκατομμύρια και μετά θα δούμε τι θα τα κάνουμε.

Όσοι είδατε την Οδύσσεια θα είδατε ότι υπήρξε και ένας και μοναδικός ηθοποιός ο οποίος μίλησε ελληνικά στην ταινία. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος όπως εξήγησε μιλώντας σήμερα σε εκπομπή, όταν του πρότειναν να παίξει ένα ρόλο στην Οδύσσεια δεν ήξερε καν για ποια ταινία επρόκειται. Αρχικά αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Ήταν παντρεμένος με μια σκηνοθέτηδα και όταν χρειάστηκαν κάποιο ρόλο και δεν είχαν να τον πληρώσουν, έκανε ο ίδιος το ρόλο. Από ένα γραφείο casting λοιπόν με απόλυτη μυστικότητα, ενώ δεν ήξερε καν για ποια ταινία πρόκειται, του έδωσαν ένα πλαίσιο, του είπαν να γράψει τη σκηνή, την έγραψε, πήγε, την έπαιξε, προφανώς τους άρεσε και γι' αυτό πήγε στην ταινία. Όσον αφορά τα ελληνικά λοιπόν που ακούγονται στην ταινία και παραξένευσαν πολλούς γιατί ήταν η μοναδική σκηνή στην οποία ακούγονταν η ελληνική γλώσσα, είπε ο ηθοποιός, για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά της αρχαίας Ελλάδας είναι τα αγγλικά, γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές μιλούν αγγλικά, άρα θεωρούσαν ότι αυτή είναι η κανονική γλώσσα. Για όλο τον κόσμο όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι μια ακαταλαβίστικη γλώσσα. Εμείς μόνο εδώ το ξέρουμε ότι είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούν αυτοί είναι μια παράξενη γλώσσα. Όσον αφορά τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο ηθοποιός είπε ότι τον λάτρεψε και είναι ευγνώμων που τον γνώρισε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλη σε αυτό την απεριελάχιστη σκηνή και έκανε μια τέτοια ταινία. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δεν έχει ούτε κινητό, ούτε mail.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Διακοπή λειτουργία στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στη Ρουμανία συνελήφθη για απάτη ο ακροδεξιός πρώην υποψήφιος πρόεδρος της χώρας. Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτρια στο Φαράγγι Λισσού στα Χανιά. Την εντόπισαν πυροσβέστες και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πλημμυρισμένοι οι δρόμοι αυτήν την ώρα στην Καβάλα. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φωτίστηκαν με ροζ χρώματα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου, μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Μεν
3: και η Δε.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια αυτή την ώρα. Έχουμε αλλάξει ήδη τρεις ηχολήπτες και ακόμα που είσαι σε λίγο θα αλλάζουμε κάθε 10 λεπτά. Έχουμε πληθώρα τεχνικών ικανών να ανταποκριθούν σε τις απαιτήσεις αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο να μπούμε σε αθλητικό mood, έστω και αν είναι βράδυ και από αύριο θα χαλάσει ο καιρός. Αλλά εντάξει, και τα αθλητικά είναι επιβεβλημένα στη ζωή. Λοιπόν, ιστορικές στιγμές στον ελληνικό στίβο. Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία. Ανέβηκε στο νούμερο 5 της Γενικής Παγκόσμιας Κατάταξης της World Athletics. Αυτό σημαίνει οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στα αγωνίσματά τους ο καθένας. Σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος συγκεντρώνονται και έτσι γίνεται, έχουν η βαθμολογία και συμμετέχουν σε αυτό οι αθλητές από όλα τα αθλήματα του στίβου. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Ποτέ ξανά στο παρελθόν Έλληνας αθλητής δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά στη γενική λίστα που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Ο Μανόλο λοιπόν έφτασε στην απόλυτη ελίτ. Μόλις 4 αθλητές στον κόσμο βρίσκονται πιο ψηλά από τον ίδιο. Πρώτος είναι ο Μόντο Ντουμπλάντης, φυσικά, ο ανταγωνιστής του στο άθλημα του επικοντό. 1561 βαθμούς έχει συγκεντρώσει ο Σουηδός. Δεύτερος είναι ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντοσάντος, στα 400 με εμπόδια έχει 1526. Ο Μπέντναρεκ στα σπριντ έχει συγκεντρώσει 1494. Και ο Μπουσάν Κολέν και Μπινατσίπη, ο οποίος είναι δρομέας αποστάσεων με 1483 βαθμούς, είναι ο τέταρτος. 1475 βαθμούς έχει ο Έλληνας πρωταθλητής και νομίζω ότι του αξίζει και ένα χρυσό μετάλλιο επιτέλους κόντρα σε αυτόν τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης, γιατί το step up που έχει κάνει φέτος ο Καραλής είναι απίστευτο.

Και από τον Εμμανουήλ Καραλή πάμε σε έναν άλλον Έλληνα αθλητή που διαπρέπει στο εξωτερικό, αφού πούμε την καλησπέρα μας στην Ευτυχία που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό Viber 693-0078-228 και ο Έλληνας αθλητής αυτός είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος πριν από 10 χρόνια έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής υπογράφοντας την ΕΠΕΚ

ακρίβεια ήταν 11,6 φορές μεγαλύτερο, καθώς από τα 8,615 εκατομμύρια δολάρια η αξία του εκτοξευόταν στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Να σας πω ότι την πρώτη χρονιά ο Γιάννης Αντετοκούμπο πήρε μόλις 1,792.000 δολάρια και κάπως έτσι φτάσαμε στο Δεκέμβριο του 2020, ένα χρόνο πριν λήξει το δεύτερο συμβόλαιό του που είχε υπογράψει με τα Ελάφια και με τις εμφανίσεις του θα μπορούσε να υπογράψει το Supermax. Τελικά δεν το έκανε, επέλεξε να υπογράψει ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας παίρνοντας 228 εκατομμύρια. Συνολικά λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε αυτά τα χρόνια που έχει παίξει στο NBA έχει υπογράψει συμβόλαια αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο λοιπόν δολάρια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται οι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που έχει κάνει με εταιρείες που τον δίνουν ή του δίνουν παπούτσια.

102. Ευχαριστώ πολύ. Αποστόλη Κοσμόγλου, Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Το πετρέλαιο Brent στο μεταξύ υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα διυλιστήρια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της Γροιλανδίας. Επιστροφή στα δικά μας στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας. Σε 35 σύραγγες στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα λόγω ελλείψεων πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση των σειράγγων. Παράλληλα, από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και συγγένων διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς όπως λέει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χαλαρώστε, είναι Δευτέρα, αρχή εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην πέστε με τα μούτρα στα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Αφήστε τα για τη μέση της εβδομάδας και μετά. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της Κυριακής που τη διάβαζα και δεν την πίστευα πραγματικά. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει? Τα νεύρα του κόσμου είναι στη χειρότερη στιγμή τους, δηλαδή. Στην ακτή Βουλιαγμένη θα σας πάω, που σίγουρα έχετε μάθει ότι ένας ηλικιωμένος 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα καυγά που είχε με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία, στην ακτή Βουλιαγμένης. Σε μια άδεια ακτή Βουλιαγμένης, δηλαδή υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες για να μπορούν να κάτσουν και οι δύο, όμως επιλέξαν και οι δύο να έρθουν να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα που ήθελαν συγκεκριμένα. Χτύπησε ο 76χρονος τον ηλικιωμένο, έπεσε κάτω, τον χτύπησε στη μύτη, άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος, όπως λέει η σύζυγός του που ήταν μπροστά. Και όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να τον πάρει, τον μετέφεραν στο ασκληπείο της Βούλας, όπου κατέληξε μια ώρα μετά το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι δύο, και η σύνοδός του 76χρονου, ήταν μια κοπέλα 21 ετών μαζί του. Για κακή τους τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, γιατί σήμερα είπαν στον εισαγγελέα ότι δεν τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 76χρονο και για την κοπέλα που ήταν μαζί του αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Ήταν και αυτή παρούσα στο περιστατικό, είπε τα λογάκια της, έσπρωξε και λίγο και συνελήφθησαν και οι δύο. Δεν ξέρω, δεν το φαντάζομαι. Γύρω τι κάνανε, ο κόσμος που ήταν δίπλα. Εμένα, άντε, αυτοί οι δύο θα τιμωρηθούν, έτσι, θα πάνε στο δικαστήριο. Ο κόσμος που δεν επενεύει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πού πάμε ως κοινωνία. Βλέπουμε δύο ανθρώπους να πλακώνονται. Δεν θα μπει κάποιος να επέμβει. Μπας και σώσουμε τα χειρότερα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απάθειας.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τη Δέσποινα που λέει να δούμε πότε θα σταματήσουν οι τζάμπα μάγκες στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Πράγματι, ειδικά στους δρόμους, δηλαδή στην οδηγική συμπεριφορά, βλέπουμε πάρα πολύ ευέξαπτους ανθρώπους που ψάχνουν πραγματικά μια ευκαιρία για να κατέβουν από τα μάξη τους και να αρχίσουν καυγά. Πραγματικά πρέπει να ηρεμήσουν, αλλά και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, δηλαδή να φαντάζεται το χειρότερο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να απαντήσω σε κάτι γιατί μπορεί να μπλέξω. Αφήστε το να περάσει. Εκτός βέβαια αν είναι κάτι που κινδυνεύει η ζωή σας ή δεν ξέρω αν πληγεί η υπόλοιψή σας κτλ. Αλλά αν δεν κινδυνεύει η ζωή σας, αφήστε το, κάντε το πέρα. Δώστε τόπο στην οργή, συνεχίστε την πορεία σας. Δεν χρειάζεται να κατέβετε να μαλώσετε με τον καθένα. Πραγματικά δεν ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει πλέον. Και μιλούσαν και με έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ασφαλιστική εταιρεία και μου έλεγε για ατυχήματα. Και μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα από ανθρώπους που οδηγούν, πώς να το πω, απρόσεκτα εξαιτίας της κούρασης. Και είτε είναι, λέει, κούραση από τις πολλές ώρες εργασίας, είτε είναι, λέει, από την ψυχική κούραση. Κάθε το άλλο σκέφτεται τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στο δρόμο. Αφαιρείται και προκαλεί είτε ατύχημα είτε τρακάρει ο ίδιος μόνος του, δηλαδή πέφτει δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν, λέει, αύξηση σε τέτοιου είδους ατυχήματα που προκαλούνται από κούραση, πνηλία, από δευτερόλεπτα που έχασε την προσοχή του από το δρόμο, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 15% το τελευταίο εξάμηνο. Πραγματικά απίστευτα νούμερα. Η Κυριακή δεν ήταν ωραία μέρα από ειδήσεις, είχε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Την Παρασκευή είπαμε για έναν 17χρονο που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του, στο Πεκοχώρη Χαλκιδικής. Το είχαμε μεταφέρει το παιδί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έμεινε μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς την Κυριακή κατέληξε, έχασε τη ζωή του. Για να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Επειδή κάποιος ειδοποίησε ότι ένας 17χρονος λιποθύμησε, έφτασε σχετικά γρήγορα το ΕΚΑΒ, διακομίστη αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, από εκεί στο Ιπποκράτειο, καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του. Σε 3 λεπτά από την κλήση έφτασε το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν άργησε. Η αρχική των γιατρών η διάγνωση ήταν καρδιακή ανακοπή, τοποθετήθηκε αμέσως ηλεκτρόδια του προσωπικού του απεινιδωτή. Δεν καταφέρανε να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, καλή δύναμη στην οικογένειά του να ευχηθούμε. Δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα νεότατο παιδί, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν το ξέραν δηλαδή οι γονείς. Και σήμερα είχαμε μία ακόμη τραγωδία στη Λάρισα. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Νέα παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι παλιά στο σχολείο θυμάμαι εγώ ότι μας κάνανε εξετάσεις αρκετά σοβαρές. Δηλαδή δεν ήταν όπως μαθαίνω ότι γίνεται τώρα. Πας σε ένα γιατρό, του λες, υπέγραψε ότι μπορώ να κάνω γυμναστική κτλ. Μας ελέγχαν οι γιατροί. Μήπως να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα στο σχολείο για να προλάβουμε και καταστάσεις. Γιατί θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο που κάναμε τέτοιου είδους εξετάσεις, πολλά παιδιά βρήκανε προβλήματα, μην φανταστείτε πολύ σοβαρά, αλλά προβλήματα στην καρδιά, όπως και μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή σε κάποια παιδιά είχαν βρει σκολίωση χωρίς να το ξέρουν οι γονείς, δεν το είχαν παρατηρήσει και το βρήκαμε σε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε καλό θα είναι να γίνονται λίγο πιο συχνά εξετάσεις στα σχολεία και σίγουρα πιο προσεκτικά.

Νομίζω πως έχουμε βάλει μυαλό ως προς την οδήγηση, οδήγηση και αλκοόλ, οδήγηση και ζώνη, οδήγηση και κράνος για τα μηχανάκια, και αυτό το δείχνουν οι έλεγχοι που γίνονται. Έγιναν 1100 έλεγχοι την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία και είχαμε μόλις 46 παραβάσεις. Είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που σας πιάσουν χωρίς κράνος είναι 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες και αν δεν έχει και ως συνεπιβάτης, παίρνετε εξτρά ποινή και για τον οδηγό που θέσατε σε κίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να μεριμνείτε και για την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας. Αφήνω το στούντιο για λίγο, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία, η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Αύριο υπογράφουν συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Στέφανος μας λέει: μίκρινε εκεί μέρα μέχρι να σχολάσουμε, λέει, νυχτώνει. Πράγματι, μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά οι μέρες. Δηλαδή, σκοτεινιάζει γύρω στις 7 η ώρα, 7 παρά αρχίζει και πέφτει το φως. Μην γκρινιάζετε, γιατί σε λίγους μήνες, 1-2 μήνες το πολύ, θα σκοτεινιάζει από τις 5 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, δεν αργεί και η εποχή που θα είναι τα Χριστούγεννα, θα γιορτάσουμε και μετά τα Χριστούγεννα, ως γνωστόν, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, ήρθε και το καλοκαίρι. Τίποτα δεν μένει. Η κατάρα των παιδιών, των πολύ πλούσιων και πετυχημένων ανθρώπων στο Hollywood ξαναχτύπησε. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ενός αυτοδημιούργου του δισεκατομμυριούχου συζύγου της Σίντι Κρόφορντ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κέντρο απεξάρτησης όπου προσπαθούσε να νικήσει την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ανακοινώθηκε χθες το αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, το επιβεβαίωσε δηλαδή η οικογένειά του, ζήτησε να σεβαστούν το θάνατο του παιδιού τους και να υπάρξει ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έκανε μια αρκετά καλή καριέρα στο modeling, δηλαδή είχε ασχοληθεί με τη δημοσιότητα, τον ξέραν, ήταν πετυχημένος, αλλά όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί, πάλευε με τους προσωπικούς του δαίμονες, είχε πάρα πολύ άγχος, λέει, εθίστηκε στο Prozac, ένα φάρμακο αντικαταθλιπτικό και αγχολητικό, το οποίο στην Αμερική το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ εθιστικό. Εθίστηκε λοιπόν στο Prozac από την εφηβεία ακόμη, από την ηλικία των 17 ετών. Ξεκίνησε τα ναρκωτικά περίπου στην ηλικία των 19 ετών και έκτοτε έδινε τη μάχη του. Είχε ξαναμπεί σε κέντρο απεξάρτησης. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δεν κράτησαν όμως πολύ. Σε 6 μήνες ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό που θα ψάξει να βρει η οικογένεια είναι πώς γίνεται μέσα στο κέντρο απεξάρτησης να πέθανε άνθρωπος από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι στην ιδιωτική κλινική. Μια Σίντι Κρόφορντ, η οποία είναι καταρακωμένη, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε κάνει μια ανάρτηση ότι έλεγε ότι είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτόν. Εννοούσε ότι είναι πολύ περήφανη για τον αγώνα που δίνει ο Πρίσλεϊ για να απεξαρτηθεί. Ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μένω σε κλινική απεξάρτησης. Ήταν, αλλά μάλλον εννοούσε κάτι άλλο ο Πρίσλεϊ. Έχουν και ένα ακόμη παιδί, το ζευγάρι. Μια πολύ πετυχημένη, φέτος ήταν η χρονιά της, ηθοποιό και μοντέλο. Είναι η ίδια η Σίντι Κρόφορντ. Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά. Η οικογένεια θα πενθήσει σίγουρα. Πολλά θα αλλάξουν στην καθημερινότητά τους. Καλό ταξίδι στο φως για τον μικρό.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία είχε προετοιμάσει τους κατοίκους της για μια ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη, το είπανε, δηλαδή πόλεμο, έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πάρα πολλά άλλα, έλεγε μέσα το φυλάδιο. Τους εκπαιδεύσανε, τους έλεγαν που είναι τα καταφύγια τους, τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Μετά από κάποιους μήνες μάθαμε ότι και η Γερμανία προετοιμάζεται για έκτακτη ανάγκη, δηλαδή κάνανε ασκήσεις στα νοσοκομεία για μεταφορά τραυματιών, για να δούνε πόσους μπορούν να αντέξει το σύστημα υγείας της Γερμανίας σε μια υποτιθέμενη επίθεση. Η Πολωνία πριν από 2 μέρες ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να στείλει άλλους 15.000 στρατιώτες στη χώρα τους, νατοϊκούς στρατιώτες, γιατί φοβάται μια επικείμενη επίθεση από τη Ρωσία. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για μια σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Και σήμερα έρχεται να μας αποτελειώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΝΑΤΟ που έχει εκπονήσει για οδηγίες προς τον άμαχο πληθυσμό αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών του ΝΑΤΟ για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πολέμου. Αυτό έγινε τώρα, τέλος Σεπτέμβρη. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ζητάει από κάθε χώρα στην Ευρώπη που ανήκει στο ΝΑΤΟ να είναι προετοιμασμένο για τουλάχιστον 15 μέρες σύγκρουσης. Δεν το λέει με ποιον, το αφήνει αδιευκρίνιστο. Τους ζητάει λοιπόν να έχουν σε ετοιμότητα τα καταφύγια τους, τα νοσοκομεία τους, να έχουν ειδοποιήσει τον κόσμο ώστε να υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα, ενέργεια και νερό για 15 μέρες. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα λένε για αστεία, δηλαδή για να τα λένε πάει να πει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και να τα εφαρμόζουμε, δηλαδή θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τρόφιμα και νερό, έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν τα σύννεφα του πολέμου και πληθαίνουν πάνω από την Ευρώπη. Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι ο τελευταίος που πιστεύει ότι θα γίνει μια πολεμική σύραξη ανάμεσα σε χώρα της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλει ο νους μου να το χωρέσει κάτι τέτοιο. Γυρνάμε αιώνες πίσω. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας την τελευταία εβδομάδα που έγινε ένα γκάλωπ πιστεύει, φοβάται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε σύραξη, πιο κοντά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Όλος ο γερμανικός κόσμος θεωρεί σχεδόν σίγουρη μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας προς τη Γερμανία. Αρχικά προς την Πολωνία και μετά προς τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται όμως να είναι ένας πόλεμος με αυτή τη μορφή που ξέρουμε, δηλαδή με πυράβλους, με επιθέσεις, με τάγκς, με σφαίρες κτλ. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πάρα πολύ τις υβριδικές επιθέσεις σε πολύ κέρυες θέσεις της Ευρώπης. Δηλαδή να χτυπήσουν την ενέργεια, συνεχόμενα και πολυήμερα blackout, κάτι που θα προκαλέσει πανικό, αλλά φοβούνται πάρα πολύ και επιθέσεις στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Κάτι το οποίο εξετάζουν τις τελευταίες μέρες πώς μπορούν να αμυνθούν και να είναι σίγουρο διασφαλισμένες οι τραπεζικές καταθέσεις των Ευρωπαίων. Ακούγεται πάρα πολύ ότι η Ρωσία, τουλάχιστον σε υβριδικό επίπεδο, σε πόλεμο υβριδικό, μας έχει ξεπεράσει, τους Ευρωπαίους σίγουρα, μην έχει ξεπεράσει και τους Αμερικανούς. Η Ρωσία εδώ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ που λέει ότι έχει μαζέψει τους καλύτερους hacker από όλο τον κόσμο και επενδύει πάνω σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Μένει να δούμε αν όλα αυτά είναι φαντασία κάποιων ή πρόληψη κάποιων, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο φαντασία, ή αν θα γίνουν πραγματικότητα.

Ah, ah, ah.

Όποτε έχω απέναντί μου τον Αποστόλη στον ήχο και πρέπει να πω αθλητικά, είμαι λίγο συγκρατημένος, κυρίως για το τι θα πω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο

στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή σε ένα μάτς που δεν θα θέλει να θυμάται κανείς, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι πρόεδροι των ομάδων. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα χάλια παιχνίδι, κανένα ενδιαφέρον. Λυπάμαι αυτούς που το είδανε. Λυπάμαι και τον εαυτό μου που αφιέρωσα 45 ολόκληρα λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα, όπως καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή κέρδισε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το αποτέλεσμα, τον Πανετολικό 1-3. Είναι έτσι, Απόστολε? Έπαιξε ένα καλό ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, το πρώτο που σκόραρε 2 γκολ. Αλλιώς το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Πανετολικό και το τρίτο γκολ ήταν ουτοπία. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει κιόλας ο Πανετολικός. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις βαθμοί μετράνε. Σε αυτή την αγωνιστική έγινε το εξής. Όλοι οι διεκδικητές του τίτλου, οι μεγάλες ομάδες δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κέρδισαν εκτός έδρας. Οπότε δεν είχαμε κάποια έκπληξη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα για περίπου 15 μέρες, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση με τις εθνικές ομάδες για το National League. Θα τα πούμε. Τρεις εβδομάδες, μου λέει ο Απόστολος. Ναι, όντως, θα δώσουμε τρία παιχνίδια τουλάχιστον. Θα τα πούμε πιο μετά για την εθνική μας. Είχαμε και αγωνιστική δράση, φιλικά δηλαδή, στο μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε για τα Μαυροσκούφια τη Μύκονο με 80-64. Έπαιξε μπάσκετ για περίπου 25 λεπτά. Δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο. Η ομάδα δένει πάρα πολύ. Κρατάω από αυτό το παιχνίδι ότι βγήκε μπροστά ο Τολιόπουλος, κάτι που δεν είδαμε σε όλα τα προηγούμενα μάτς. Ήταν αρκετά εύστοχος, αλλά και πολύ δημιουργικός. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις για τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας του Άρη. Οι Αμερικανοί παίχτες του Άρη φαίνεται ότι έχουν ενσωματωθεί αρκετά καλά, καταλαβαίνουν τον τρόπο παιχνιδιού. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι, δηλαδή ότι οι άμυνες είναι διαφορετικές, τα σκρίμ είναι διαφορετικά, δεν έχουν τόσο χώρο για να κάνουν το παιχνίδι που έχουν στο NBA. Φαίνεται πως ο Βασίλης Πανούλης τους έχει περάσει την οτροπία του. Σας λέω, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά παλεύανε σχεδόν κάθε μπάλα οι παίχτες του Άρη, και είναι φιλικό, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι για να πεις ότι έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι καλά πράγματα πάνε να γίνουν στον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο στην Αθήνα. Ιτήθηκε με 87-81. Άρεσε και ο ΠΑΟΚ. Κυρίως άρεσε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Οσμάν και ο Φώστερ μου άρεσε. Πλήρωσε. Ιτήθηκε σε λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες φαινόταν ότι κουράστηκαν πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι λεπτομέρειες κρίναν το παιχνίδι. Τα περισσότερα rebound που πήρε ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός τρομάζει λίγο, έχει πολύ καλούς παίχτες. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα Καλαϊτζάκη και Μήτογλου, έδωσε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και στο Μαντζούκα, και δείχνει ότι δεν θα τους έχει να κάθονται απλά στον πάγκο όπως τους είχαν οι προηγούμενοι προπονητές, ο κύριος Αταμάν. Και θα ανυπομονώ να δω τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ, που το όνομά του παίζει πάρα πολύ τελευταία για την επόμενη Ευρωλίγκα και ακούγονται πάρα πολλά για τα λεφτά που θα επενδυθούν από τον κύριο Μιστακίδη, έχει κάνει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Άρα το σίγουρο είναι ότι φέτος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση νωρίτερα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στο μεταξύ προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλάβαμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών του. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε ξανά τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Η Μαρία μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: δύσκολες ημέρες αυτές. Ευτυχώς μας έχει η παρέα. Να παραμείνετε αισιόδοξοι. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες που λέτε κι εσείς. Είναι πράγματι δύσκολες μέρες. Οι ειδήσεις που έρχονται είναι όλο και πιο δυσίωνες, αλλά αν χάσουμε και την αισιοδοξία μας, έχουμε χάσει και την παραμικρή ελπίδα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάμε στα του καιρού. Αν βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, θα δείτε ότι παλεύει να βρέξει, ψυχαλίζει, έχουν πέσει μερικές σταγόνες βροχής. Αύριο όμως δεν θα την γλιτώσουμε. Αργά το μεσημέρι θα βρέξει και στην πόλη μας. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα θα πέσει πολύ νερό, πολύ βροχή. Δεν θα είναι η Θεσσαλονίκη αυτά ανάμεσα σε αυτά τα μέρη. Θα βρέξει μεν, αλλά θα είναι πολύ σύντομη η καταιγίδα που θα έχουμε. Δύο φορές δείχνει ότι θα έχουμε καταιγίδα αύριο, και αργά το μεσημέρι και αργά το απόγευμα δείχνει ότι θα βρέξουμε, οπότε να έχετε μια ομπρέλα μαζί σας. Θα κρατήσει 24 ώρες η κακοκαιρία, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία όμως. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία αύριο θα είναι γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θα είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Φθηνό ποριάζει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό, δηλαδή κάποιοι φίλοι μου που πήγανε στη θάλασσα το απόλαυσαν, είχε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχε και ελάχιστο κόσμο, κάτι που τους ενοχλούσε τον Αύγουστο στη Χαλκιδική. Οπότε 24 ώρες υπομονή και από εκεί και πέρα ξανά λιακάδα.

χειρούργοι τις πρώτες ώρες αύριο, στις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα, κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς αύριο λόγω της κακοκαιρίας. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο.

αυτή η ομάδα πρέπει να δείξει αν αξίζει πραγματικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Το λέω γιατί είναι πολύ νεαροί οι περισσότεροι και το η πείρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε να πάνε όλα

0: επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενταώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του, σε βάρος απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί είναι ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περίοδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

smoke for hours.

What have I done to you?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.